σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

Θα ξεκινήσω με μια καλημέρα και με ένα καλό μήνα, διότι μπήκε ο Αύγουστος. Ο Ιούλιος δυστυχώς μας άφησε παρακαταθήκη ένα πολύ άσχημο τοπίο, ένα δυστοπικό, μια δυστοπική κατάσταση, ειδικά εκεί στο Πόρτο Γερμενό, όπου εξακολουθεί να παραμένει. Τώρα κατά πόσο εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο ή όχι, θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο διάφορους ανθρώπους για να μας τα πούνε αυτά που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε και ασφαλώς να ενημερώσουμε και εσάς. Πάντως η εικόνα είναι πάρα μα πάρα πολύ άσχημη. Τώρα θα μου πείτε, ρε Παπαδάκη, στις 7 και ναι, 8 η ώρα ήταν προγραμματισμένο για να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, 8 με 11, τρέξαμε λίγο περισσότερο, διότι τα πράγματα δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά όσον αφορά στην εικόνα της φωτιάς εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Έχουμε απεγκλωβισμούς από την παραλία, έχουν ξεκινήσει ασφαλώς και οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι και αν είχαμε στο μυαλό μας για αυτό το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να κάνουμε παρείτσα από νωρίς το πρωί, και αυτό το Σαββατοκύριακο έχει πάει στην άκρη. Έχει πάει στην άκρη διότι έχουν περάσει μια εφιαλτική νύχτα οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, όπως σας προείπα, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Στις 5 και 12 τα ξημερώματα ήχησε το 112 και στη Δομβρένα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τη Θύσβη. Η αλλαγή της φοράς των ισχυρών ανέμων έστρεψε τις φλόγες προς τη θάλασσα. Ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον 3 σπίτια, λένε οι πληροφορίες, έχουν παραδοθεί στις φλόγες. 325 πυροσβέστες δίνουν μάχη στα μέτωπα της Ξηρονομής και του Καλαμακίου. Μεγάλη φωτιά μένεται και στις Νερατζιές Αιγιάλια στην Αχαΐα, όπου στη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκένωσης για το νέο Ερηναιό και την Αραβωνίτσα. Έτσι για λίγο ένα περίγραμμα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί στο νομό Βιωτία, σύνορα με το νομό Αττικής. Τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με την σειρά. Όμως απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου. Καλό μήνα να έχουμε και ας ελπίσουμε ότι αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα να είναι, να το βιώνουμε στο τέλος του. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πήγαινανε τόσο καλά τα πράγματα. Και μάλιστα και η φωτιά εδώ, αργότερα θα μιλήσουμε και με τους, και με τον αντιπεριφερειάρχη και εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Ζόμπο, για τη λήξη συναγερμού όσον αφορά στη φωτιά που ξέσπασε χθες και μας τρόμαξε ιδιαίτερα εκεί στο όρος Εγάλεο. Ασπρόπυργος, Χαϊδάρι, ήταν λίγο τα πράγματα πάρα πολύ περίεργα. Λοιπόν, στο 211-208-200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιες έκτακτες περιστάσεις και καταστάσεις χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια, τη δική σας καθοδήγηση. Θέλω λοιπόν να μας ενημερώνετε και όλοι όσοι έχετε την ευκαιρία, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχετε την ευκαιρία να μας ακούτε εκεί στις περιοχές που δοκιμάζονται από τις φλόγες, ένα μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr ή αν μπορείτε ένα τηλέφωνο στο 211-208-200 να μας ενημερώνετε για να ενημερώνουμε κατ' επέκταση και τους υπόλοιπους συνακροατές. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, πάντα στα μεγάλα γεγονότα, εδώ στα μεγάλα γεγονότα τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι δυσάρεστα. Αυτά τα γεγονότα θα θέλαμε να μην τα βιώσουμε, τουλάχιστον μωρέ για ένα καλοκαίρι. Τουλάχιστον για ένα καλοκαίρι. Αυτή την ευχή κάναμε όλο το χρόνο. Αυτή την ευχή κάναμε όλο το χρόνο. Για να μην έχουμε να λέμε ότι κάθε χειμώνα πνιγόμαστε και κάθε καλοκαίρι πνιγόμαστε.

Λοιπόν, είναι Σάββατο, 1η Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Περιμένανε όλοι πώς και πώς, όλοι μας περιμέναμε το πρωτοφως της ημέρας για να αρχίσουν να επιχειρούν τα πτυτικά μέσα. Ο ήλιος ανέτειλε, μας έκανε τη χάρη στις 6:26. Εδώ βλέπουμε έναν υπέροχο και καταγάλανο Αττικό ουρανό. Έχει πάρα πολύ αέρα όμως και θα πρέπει να είσαστε υπερβολικά μα υπερβολικά προσεκτικοί. Τώρα τι να πούμε τα αυτονόητα. Ναι, ας τα πούμε τα αυτονόητα. Μακριά από διάφορες θερμές εργασίες. Μακριά από διάφορα μπάρμπεκιου. Γενικότερα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μακριά από τα ξερόχορτα. Δεν καπνίζουμε, δεν ανάβουμε, δεν πετάμε κάφτρες. Δηλαδή καθόμαστε και λέμε τα αυτονόητα. Διότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, σε αυτή τη χώρα έχει χαθεί η τέχνη του αυτονόητου. Τώρα έχω να σας πω το εξής. Ένα λεπτάκι εδώ για να δω και την τελευταία ενημέρωση που έχει έρθει. Ναι, επειδή με ρωτάτε, στις 5:12 τα ξημερώματα εστάλει το 112 στους κατοίκους της Δομβρένας εκεί στην Βιωτία, με την εντολή να απομακρυνθούν προς τη Θύσβη λόγω της δασικής πυρκαγιάς. Το μήνυμα μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αν βρίσκεστε στη συγκεκριμένη περιοχή απομακρυνθείτε. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δομβρένα της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, απομακρυνθείτε προς Θύσβη, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Και αυτό πρέπει να κάνετε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες ενεργοποιήσεις του 112 για την απομάκρυση των κατοίκων και των παραθεριστών από τις περιοχές της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Ασφαλώς, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το οποίο λένε οι αρχές και πρέπει να το τηρήσετε, γιατί υπάρχουν και οι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου. Αφήστε τα μέρη εκείνα, ναι. Το καταλαβαίνω, ίσως να είχατε κάνει τον προγραμματισμό σας, αφήστε τα όμως εκείνα τα μέρη. Μέχρι να, επειδή η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με την τελευταία ανακοίνωση, εκτελούνται κανονικά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες πρόκειται να ταξιδέψουν. Καλό είναι πριν την αναχώρησή τους, αυτό λέει η ανακοίνωση του λιμενικού σώματος. Αυτά σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία προκειμένου να

0: τον έχω μπροστά μου. Λοιπόν, για να δούμε. Ο τελευταίος χάρτης που ισχύει για σήμερα Σάββατο, 1η Αυγούστου, καλό μήνα είπαμε, είπαμε. Κατακόκκινη, κατακόκκινος ο νομός, όλο το λεκανοπέδιο, ο νομός Αττικής είναι κατακόκκινος, προσέξτε τώρα. Είναι επικινδυνότητας νούμερο 5, σε κατάσταση συναγερμού λοιπόν, όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, όλος ο νομός Αττικής, φτάνει το κόκκινο μέχρι και, και τον Ισθμό της Κορίνθου. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα σημεία τα οποία είναι τα πολύ δύσκολα, και η Νότια Εύβοια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα, μην νομίζετε, είναι σε κατάσταση κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλή. Όσον αφορά στην Πελοπόννησο, αν εξαιρέσουμε ένα μικρό σημείο εκεί του νομού Αργολίδας, νομού Κορινθίας, όχι τα παράλια, τα παράλια είναι στο Πορτοκαλί, ο νομός Λακωνίας είναι στο Πορτοκαλί, ο νομός Αρκαδίας επίσης, ο νομός Αχαΐας, ο μισός νομός Ηλίας, άρα θέλει προσοχή. Και η νομός Χανίων και νομός Ρεθύμνης είναι επίσης στο Πορτοκαλί. Πορτοκαλί έχουμε και στη Θράκη, πολύ μεγάλη προσοχή, θα μιλήσουμε και με ανθρώπους εκεί να πάνε όλα καλά και να είναι όλα καλά. Κυκλάδες και στη βόρεια πλευρά του Αιγαίου. Εδώ η Λέσβος είναι πορτοκαλιά. Και δεν ξέρω κιόλας αν είναι και ο Μιχαλέλης εκεί, αν έχει πάει καμία βόλτα, για να τον πάρουμε τηλέφωνο να μας ενημερώσει. Μήπως το πετύχουμε σε καμία ξαπλώστα. Δεν έχει εκπομπή ο Δημήτρης. Νομίζω ότι έχει βγει σε άδεια. Πολύ προσοχή σε κάθε περίπτωση, στο κάθε βήμα το οποίο κάνετε, στις περιοχές στις οποίες σας είπα. Μην έχουμε τράβαλα τώρα στο νομό Αττικής, γιατί εχθές με το που έσκασε η φωτιά εκεί στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο, κάπου αρχίσαμε να ανησυχούμε περισσότερο από το κανονικό. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
3: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
2: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
3: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
2: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
3: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
2: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
4: Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η EnduroStick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. EnduroStick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Λοιπόν, μετά τα εισαγωγικά, να πάμε να δούμε ανά περιοχή τι ακριβώς συμβαίνει. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, για να συστηθούμε κιόλας, είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, στο 211-200-8200 και βεβαίως και σε επίπεδο παραγωγή σήμερα η κυρία Βουγιουκλιώτη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Και πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον κύριο Μπούγια, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούγια. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της εκεί στη Δόμβρενα, όπου περάσατε ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ, κύριε πρόεδρε. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι γεγονός ότι η νύχτα ήταν ηστυχή, αλλά κατά τις 4-5 το πρωί εκδηλώθηκαν κάποιες αιστείες οι οποίες δεν τις περιμέναμε. Και υπήρξε φόβος η φωτιά να μπει μέσα στο χωριό. Ήταν πάρα πολύ κοντά.
0: Πάντως υπήρξε οδηγία από το 112. Όσοι βρίσκονται στην Δομβρένα να απομακρυνθούν. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ακούστε με, αμέσως πήγα στο Δημαρχείο. Έκανα τις τρεις ανακοινώσεις, να ανακοινωθεί σύμφωνα με την Βιοζωστική Υπηρεσία, να ανακοινωθεί το χωριό. Πράγματι εκενώθηκε, πήγαν στο διπλανό χωριό στην Θίσβη και τώρα η κατάσταση, θα έλεγα, ελέγχεται καλύτερο από στο σημείο που λέγαμε, έχουμε και ένα άλλο σημείο, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε, δεν το περιμέναμε, μας ήρθαν και ένα αέρια μέσα, δηλαδή 4-5 αεροπλάνα που πιθανόν αν μπορέσουν να κάνουν δουλειά, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Αν θα βοηθήσουν τα αεροπλάνα από πλευρά αέρα, αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, δεν υπάρχει άλλο, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε πολλά. Πρέπει να πω παρατηρήστε με σήμερα ότι οι ζημιές στα ελαιόδεντρα είναι σε μεγάλη έκταση και πάρα πολλά χιλιάδες ελαιόδεντρα.
0: Άρα δηλαδή μιλάμε για μεγάλη φυσική καταστροφή στην περιοχή.
1: Μιλάμε για μεγάλη φυσική καταστροφή. Κατά τα άλλα, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι 2-3 μαντριά, θα τα πω έτσι, των βοσκών έχουν καεί, χωρίς να έχουμε ανθρώπινες ζωές, κανένα πρόβλημα. Ναι. Το παρατηρούμε, οι πυροσβεστικοί είναι εδώ πέρα, όλες τα τμήματα της πυροσβεστικής του Δήμου Θηβαίων, εθελοντές από την Δημοτική Κοινότητα Δομβρένας, μηχανήματα κλπ. Θα δούμε τώρα, γιατί έχουμε και αέρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν τα ένα αέρα.
0: Τον ακούμε τον αέρα.
1: Είναι και τα δικότερα από πάνω, δεν ξέρω αν ακούτε καλά.
0: Σας ακούμε και
1: δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω προς στιγμή.
0: Να ρωτήσω, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια, σε οικίες?
1: Όχι. Δεν μπήκε, δηλαδή,
0: δεν μπήκε στο χωριό, απλά επειδή συνηθίζεται κιόλας, γιατί όλοι από την επαρχία είμαστε, συνηθίζεται και υπάρχουν και διάφορα διάσπαρτα σπίτια, δεν είχαμε κάποιο τέτοιο.
1: Δεν υπήρχε θέμα, προς Θεού. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα, αλλά επισημαίνω ότι οι ζημίες είναι τεράστιες στα ελαιόδεντρα, έτσι, έχουν καεί τα πάντα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή το μέτωπο προς τα πού κατευθύνεται, δηλαδή ο αέρας, ο άνεμος, ναι.
1: Είχαμε, δηλαδή, να καταλάβετε ότι αλλάζει η κατεύθυνση ροή του ανέμου, θα λέγαμε. Τώρα έχει πάει προς το βουνό, που είναι ο προφήτης Ηλίας, ξέρουν όσοι μαθαίνουν και από πάνω το μοναστήρι. Έχει ελικόπτερα πάνω, έχει προσβεστικά, αυτά ελέγχεται. Στην είσοδο της Δομβρένας ελέγχεται. Έχουμε και ένα άλλο σημείο κάτω από εκεί, το οποίο ήταν δηλαδή από χθες, το οποίο αν γίνει κάτι και βγει στον δρόμο θα έχουμε θέμα. Αλλά υπάρχουν και προσβεστικά. Όλες οι δυνάμεις της τουριστικής υπηρεσίας, οι δυνάμεις του Δήμου Θηβαίων, τα μηχανήματα είναι όλοι στον αγώνα υποδός.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα μας επιτρέψετε να διατηρήσουμε το δικαίωμα να σας ξαναενοχλήσουμε μέχρι και σας.
1: Αργότερα
0: για να έχουμε και την εικόνα.
1: Αυτά που θέλετε, σας κάλυψα.
0: Απόλυτα, κύριε Πρόεδρε. Και το καλό είναι ότι αυτό το οποίο μας είπατε, ότι είναι κάπως καλύτερη εικόνα, ακόμα και αυτό μας δημιουργεί αισιοδοξία.
1: Ελπίζουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Στην τηλεφωνική γραμμή μας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούγιας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Δομβρένας, για να το τονίσω και σωστά, γιατί στην αρχή δεν το τόνισα σωστά. Ευχάριστο το ότι είναι καλύτερη η εικόνα. Δεν είναι ευχάριστο ασφαλώς το γεγονός ότι ακούγαμε και από το τηλέφωνο του κυρίου Προέδρου τους ανέμους να είναι πάρα μα πάρα πολύ έντονοι. Επιχειρούν τα πτυτικά μέσα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουν ενισχυθεί, βοηθούν και τις επίγειες δυνάμεις. Από εκεί και έπειτα το πράγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, εντάξει, είναι και η σημερινή ημέρα δύσκολη. σύμφωνα με τις προβλέψεις, έτσι, τις μετεωρολογικές, θα είναι δύσκολη και η αυριανή ημέρα. Μετά τις 8 η ώρα θα προσπαθήσουμε να έχουμε κοντά μας, και λέω θα προσπαθήσουμε διότι καταλαβαίνετε τώρα, είναι ημέρες τέτοιες, εμείς είμαστε στις επάλξεις. Ο κύριος Αρνιακός, για να μας δώσει λίγο και τη διάσταση του καιρού, διότι έχουμε πραγματικά όλος αυτός ο αέρας είναι σε πάρα πολύ δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών μας.

0: Στον Άγιο Βασίλειο πρέπει να σας πω ότι η φωτιά έφτασε στην κυριολεξία μέχρι τη θάλασσα. Έφτασε ως την ακτογραμμή, προκάλεσε ζημιές σε σπίτια. Είχε στηθεί από την Παρασκευή μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών διαθαλάσσης. Θυμάστε εχθές στην επίσης έκτακτη εκπομπή 5 με 7 το απόγευμα που ήμασταν εδώ, συνομιλήσαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, ο οποίος μας μίλησε για αυτή την επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Πάνω από 200 άτομα, 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν, έφυγαν διαθαλάσσεις με τη βοήθεια και τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Λοιπόν, ο κύριος Τσίγκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κώστας Δίκας. Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα θα σας πω, καλό μήνα και ελπίζουμε να είναι καλή ημέρα και καλός ο μήνας. Πάντως το βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Το βράδυ ήταν δύσκολο και η χθεσινή ημέρα, οι συνθήκες ήταν αυτές που επέτειναν όλο αυτό το σκηνικό, με την μη ικανότητα και την δυνατότητα να πετάξουν τα εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές, οι δύο που ξεκινήσαν χθες από τη Βιωτία, η μία σε 7.30 και η άλλη στις 9, να μην μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις που έκαναν υπερπροσπάθειες, τόσο οι μονάδες δασοκομάντος, οι εθελοντές, η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα που μαζί με δύο δικά μας πλοιάρια του πυροσβεστικού σώματος απομάκρυναν περίπου 245 ανθρώπους από την παραλία, όπως είπατε, εκεί του Αγίου Βασιλείου, για να μπορέσουν να διασφαλιστούν η ασφαλής απομάκρυνση του κόσμου. Αυτό που προτεύει είναι η μη διακινδύνευση της ανθρώπινης ζωής. Πλέον με το πρώτο φως για την πυρκαγιά, η οποία είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Πόρτου Γερμενό και στο Προσίλι, επιχειρούν 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα, και στην βόρεια πλευρά, δηλαδή στην έναρξη κοντά της πυρκαγιάς, επιχειρούν και εκεί άλλα 5 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, και θα γίνει διασπορά και με επιβραδυτικό υγρό για να δούμε πού υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουμε να ανακοπεί η πυρκαγιά.
0: Κύριε Τσίγκα, να σας ρωτήσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, τα πτυτικά μέσα, επειδή από ό,τι όλοι βλέπουμε και στις ζωντανές συνδέσεις και από την ΕΡΤ και όλα τα σχετικά, οι πιλότοι δίνουν πραγματική μάχη με τον άνεμο, έτσι.
1: Είναι απίστευτες οι συνθήκες που βιώνουν και επιχειρούν οι χειριστές των εναερίων μέσων, είτε της πολεμικής αεροπορίας του Καναντέρ, του Πετζετέλ και του στρατού με τα Σινούκ που διαθέτουμε, είτε των εναερίων μέσων του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και των πιλότων των ενοικιαζομένων εναερίων μέσων. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων μεταφέρει την εικόνα από αέρος, όμως σε πάρα πολλές περιπτώσεις χθες, παρόλο που υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην υδροληψία, όπου αυτό κατέστη δυνατό, δεν κατέστη δυνατό να μπορέσει να γίνει αεροπυρόσβεση. Δεν μπορούσαν να κατεβούν κάτω από τα 3.000 πόδια τα αεροσκάφη. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στον αέρα, με την αλλαγή της πυκνότητάς του, αλλά και με την έντονη καπνική δραστηριότητα που υπήρχε, δημιουργούσαν δεδομένα τα οποία δεν έδιναν τη δυνατότητα να γίνουν ρήψεις, γιατί οι ρήψεις πρέπει να γίνουν και με ασφάλεια για αυτούς που επιχειρούν, αλλά και με ασφάλεια για αυτούς που θα αποθέσουν και θα αλλάξουν τα δεδομένα, το κέντρο βάρους και όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο της ασφαλής αεροπλοείας από τους χειριστές των εναέριων μέσων.
0: Ήταν αναγκασμένοι οι πιλότοι να πάνε πιο μακριά προκειμένου να πραγματοποιήσουν υδροληψία, κύριε Τσίγκα?
1: Ναι, έπρεπε να μπουν πιο μέσα όντως, γιατί στην ακτογραμμή υπήρχε έντονος κυματισμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολη και η διαδικασία της υδροληψίας, αλλά όλα αυτά συνυπολογίζονται με τον χρόνο, με την περιοχή που θα πάρει νερό κάποιο εναέριο μέσο, με την περιοχή που θα κάνει ρήψεις. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα συντονιστικό ελικόπτερο πάνω από όλα αυτά τα μέσα, που πετά τουλάχιστον 1.000 πόδια πιο πάνω, για να μπορεί να συντονίζει και από πού θα πάρει το ελικόπτερο ή το αεροσκάφος νερό και πού θα πάει να το ρίξει, σε συνεννόηση πάντα με τους επίγειους, αν δεν υπάρχουν από κάτω οχήματα, πολίτες, πυλώνες της ΔΕΗ και όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία συνυπολογίζονται κάθε λεπτό για να μπορεί να υπάρχει ασφάλεια σε όλη αυτή στο πλέγμα αυτό της δασοπυρόσβεσης.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή το μέτωπο πού βρίσκεται, προς ποια κατεύθυνση κινείται? Δηλαδή ποιο είναι το σημείο, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε σχεδιάσει και στρατηγικά έχετε βάλει ένα σημείο για να μπορέσετε να εγκλωβίσετε, φαντάζομαι, τη φωτιά, εάν μπορεί αυτό να γίνει, διότι από ό,τι έχω καταλάβει οι άνεμοι είναι μία προς μία πλευρά, μία προς την άλλη.
1: Ακριβώς, το πλαίσιο και το άνοιγμα αυτής της πυρκαγιάς είναι μεγάλο. Κατά βάση, εκεί που εστιάζουμε είναι να μην περάσει η πυρκαγιά προς την πλευρά των Βιλίων, δηλαδή και προς την πλευρά της Ψάθας. Η πυρκαγιά αυτή που, ενώ οι άνεμοι ήταν βορειοανατολικοί και έπρεπε να κατευθυνθούν προς νοτιοδυτική κατεύθυνση, αυτό δεν γινόταν, γιατί η ίδια η πυρκαγιά είχε δημιουργήσει δικό της μικροκλίμα και την πήγαινε λίγο πιο κόντρα, για να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί πρόβλημα και στην ουρά της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά πήγαινε όπου υπήρχε καύσιμη ύλη, δηλαδή ο αέρας σε μεγάλο βαθμό δεν την κατεύθυνε αυτή την πυρκαγιά. Η κατεύθυνσή της εξαρτώνταν από το συμπαγές δάσος, από το όλο αυτό το σύμπλεγμα της αγροτοδασικής αυτής έκτασης, από εκεί που ξεκίνησε, με την χορτολιβαδική που συνέχισε και άνοιξε σε γεωργικές εκτάσεις στην πλευρά της Βιωτίας και ανέβηκε στο βουνό και πέρασε στην πλευρά της Αττικής. Εδώ οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα με τις μονάδες της ΔΚΑΦΚΑ, της διοίκησης δηλαδή κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και ως δρόμοι πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων πλευρικά σε πρώτο χρόνο αυτό, και όσο μπορούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς, μπροστά δηλαδή από την πυρκαγιά, όπου το επιτρέπουν οι καπνοί, να επιχειρούν τα καναντέρ και τα ελικόπτερα, και σταδιακά μέσα στην ημέρα θα γίνεται ενίσχυση των δυνάμεων, γιατί οι συνθήκες θα δυσκολεύουν αφού η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, και ευελπιστούμε όμως η άνοδο της θερμοκρασίας να μειώσει έστω και ένα μποφόρ ή δύο την ένταση των ανέμων, για να μπορέσουν να έχουν πιο ασφαλείς και πιο εύστοχες ρήψεις στα αέρια μέσα και να μην ενισχύεται όλο αυτό το πλαίσιο της πυρκαγιάς.
0: Άρα αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο σε ολόκληρη την επικράτεια, κύριε Τσίγκα.
1: Ακριβώς. Ακολουθεί το μέτωπο στην ουρά της πυρκαγιάς, όπως είπαμε, στη Βιωτία, και το άλλο το μέτωπο στην Αιγιάλη, όπου και εκεί επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Υπάρχουν δυνάμεις από την Πελοπόννησο για την πυρκαγιά της Αιγιάλειας και της Δυτικής Ελλάδας, και υπάρχουν εδώ για την πυρκαγιά της Αττικής και της Βιωτίας δυνάμεις από όλη την Αττική, από όλη τη Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία. Έχουν μετακινηθεί υδροφόρα πάρα πολλά οχήματα, αλλά θέλω να πω ότι είναι τεράστια και η συνδρομή και της περιφέρειας με τις υδροφόρες και με τα χωματουργικά μηχανήματα, αλλά και των Δήμων, όπου οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τους εθελοντές και τους υπόλοιπους συναρμόδιους φορείς.
0: Τρομάξαμε, οφείλω να σας πω, φοβηθήκαμε πραγματικά όταν στο άκουσμα της φωτιάς εκεί στον Ασπρόπυργο, στο Χαϊδάρι, και από ένα σημείο και έπειτα όταν οι άνεμοι ήταν πραγματικά ανεξέλεγκτοι, είχαμε και πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές ότι ο καπνός είχε σκεπάσει τα πάντα, δεν μπορούσαν καν να δουν απέναντι. Οι κάτοικοι μέχρι και στον Πειραιά δεν μπορούσαν πραγματικά, ήταν αποπνιχτική η ατμόσφαιρα. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι φοβηθήκαμε, ανησυχήσαμε, κύριε Τσίγκα. Παρόλα τα αυτά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν εκπληκτική δουλειά. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος.
1: Εκεί που υπήρχε πρόσβαση σε δρόμους από την πλευρά στο Δαφνί και στο Ποικίλο Όρος, αλλά και στην πλευρά του Χαϊδαρίου, όπου υπήρχε πρόσβαση, όλες οι δυνάμεις που υπήρχαν για αστικό περιβάλλον στην Αττική χθες προσέγγισαν με σωληνώσεις και με εγκαταστάσεις που έγιναν. Η πυρκαγιά αυτή ανακόπηκε γιατί θα έμπαινε σε αστικό ιστό. Η πυρκαγιά όμως αυτή είχε και ένα άλλο, έτσι, έδωσε και ένα άλλο πλεονέκτημα, όπου δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Γινόταν εκτροπή, γιατί τα εναέρια μέσα δοκίμαζαν σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αν μπορούν να επιχειρήσουν και αν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα υπήρχε δυνατότητα στην αεροπυρόσβεση. Αυτά τα εναέρια μέσα που δεν επιχείρησαν εκεί λόγω των αναταράξεων και των σφοδρών ανέμων έγιναν εκτροπή και επιχείρησαν στην περιοχή του Ασπροπύργου, εκεί από την πάνω πλευρά στο Ποικίλο Όρος.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα μας επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 11 η ώρα. Βεβαίως μετά έρχονται και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ στο Real FM. Να σας ξαναενοχλήσουμε για να μας ενημερώνετε, να ενημερώνουμε και τους κατοίκους, να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για όλα αυτά τα σημεία όπου δοκιμαζόμαστε για ένα ακόμα καλοκαίρι. Αλλά πριν κλείσουμε, έτσι επειδή με τρώει αυτή η ερώτηση. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά στο συντονισμό και στον τρόπο λειτουργίας της πυρόσβεσης στη χώρα μας φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Το αισθάνομαι κάπως έτσι και χτυπάω ξύλο να δαγκώσω τη γλώσσα μου, διότι μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου τα πράγματα πηγαίναν πάρα πολύ καλά, κύριε Τσίγκα.
1: Φαίνεται ότι κάθε χρόνο όλος ο μηχανισμός ενισχύεται και στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας με τους υπόλοιπους φορείς, αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης για τις αγροδασικές πυρκαγιές. Υπάρχει μεγάλη ενίσχυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Ήδη τα ντρόουν που πετάνε δίνουν εικόνα για την άμεση προσβολή της πυρκαγιάς. Πυροσβέστες συνεχώς και μονάδες δασοκομάντος που γίνονται για να ενισχύσουν όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την προσπάθεια. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες φορές όπου το ίδιο το φαινόμενο ξεπερνά κάθε μηχανισμό σε κάθε πλευρά του πλανήτη. Το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Είναι οι συνθήκες που νικάν τις ανθρώπινες δυνάμεις και νικάν τις ανθρώπινες όλες διαδικασίες και προσπάθειες, γιατί ο καθένας από εμάς που έχει ορκιστεί να κάνει αυτό, αυτό θα κάνει και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Όμως βλέπουμε ότι η δύναμη της φύσης και όλη αυτή η κλιματική κρίση και όλη αυτή η κλιματική αλλαγή που έχει επηρεάσει όλο τον πλανήτη λειτουργεί καταλυτικά και ενισχύει όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Επίσης.
0: Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νωρίτερα είχαμε συνομιλία με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Δομβρένας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούγια. Είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Απλά αισθανόμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι για το γεγονός ότι και με τα πτυτικά μέσα η εικόνα αρχίζει να γίνεται καλύτερη. Αλλά το βράδυ ήταν πραγματικά εφιαλτικό. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Είναι άλλωστε αυτό το θέμα της ημέρας. Διαφημισούλες, κυρία Χρυσοδούλου, παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Είμαστε 55 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. 5 λεπτά πριν από τις 8 η ώρα, παρακαλώ. Είμαστε εδώ την τελευταία ώρα μαζί σας. Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 11. Έχουμε κάνει ένα πρώτο κύκλο τηλεφωνικών συνδέσεων για να ενημερωθούμε και να ενημερωθείτε κι εσείς βεβαίως για τα μέτωπα των πυρκαγιών στη χώρα μας. Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτή τη στιγμή εκεί, στο Πόρτο Γερμενό, στη Δομβρένα. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της κοινότητας, ακούσαμε και τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστών, ο οποίος μας έδωσε και μια συνολική εικόνα ανά την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη βοήθεια, πραγματικά. Ο Δημήτρης, καλημέρα και καλό μήνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πιλότους που προσπαθούν κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες να σώσουν ό,τι σώζεται, γράφει ο Δημήτρης. Και πραγματικά όλοι πρέπει να στείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν πραγματικά με τις φλόγες για να σώσουν τη δική μας περιουσία, την περιουσία και τη δημόσια, τα δάση μας. Αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο στεναχωριόμαστε που βλέπουμε την ίδια εικόνα. Σας στέλνω ένα χαρακτηριστικό βίντεο, μου γράφει, από τη φωτιά χθες στη Βιωτία, για να δείτε πού βούταγε το ελικόπτερο για να πάρει νερό. Θα μου επιτρέψεις αυτό να το εκμεταλλευτώ στο κανάλι της Ναυτεμπορικής σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, για να το μεταδώσουμε, και ασφαλώς αυτομάτως θα φύγει και για στη Στεφανία την Κασίμη, παρόλο που είναι διακοπές, για το ενικός.gr. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα, Ελπίδα. Μπράβο σας, λέει Σπύρο μου. Δεν κάνουμε κάτι. Εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα σε σχέση με τη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές μας, όλοι αυτοί που βρίσκονται στα μέτωπα της φωτιάς. Εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Εμείς είμαστε εδώ μέσα στο στούντιο, μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Απλά μεταδίδουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν με το κλιματιστικό μας, για να τα λέμε και αυτά. Και μάλιστα, κυρία Χριστοδούλου, επειδή ξέρει και το πρόβλημά μου, στους 22 βαθμούς το έχει, οφείλω να ομολογήσω. Σας ευχαριστώ, κυρία Χριστοδούλου. Ζεσθενόμεθα, τι να κάνουμε τώρα. Η κυρία Χριστοδούλου, όπως καταλάβατε, είναι εδώ παρέα μαζί μου στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία εκτελεί και χρέη παραγωγής, παρακαλώ. Χωρίς την κυρία Βουγιουκλιώτη δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Ούτε μία τηλεφωνική δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Διότι η κυρία Βουγιουκλιώτη τους κλείνει, να το ξέρετε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Καλημέρα, Νίκο. Οι πυροσβέστες, λέει, τη δουλειά τους την ξέρουν και την κάνουν με αυταπάρνηση. Βοήθεια δεν έχουν. Δεν ξέρω, Νίκο μου, τι εννοείς, από ποια άποψη το λες όσον αφορά στη βοήθεια. Ασφαλώς. Τώρα τι να πούμε, τι να λέμε. Εχθρός του καλού, το καλύτερο πάντα. Πάντα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίζουμε πυρκαγιές και όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα αντίξωες. Λοιπόν, να στείλω μια καλημέρα, μου επιτρέπετε, κυρία Χριστοδούλου, στον φίλο μου, στον άνθρωπο ο οποίος με έφερε σφαίρα στο Real FM. Διότι, Μαρία μου, όταν η συνονόματή σου, η γυναίκα μου, θέλει να χρησιμοποιήσει την πόρτα του γκαράζ, μερικές φορές την μπλοκάρει κιόλας. Καταλαβες, και δεν ανοίγει με τίποτα, με την καμία, μου λαρώνει. Διότι το κουμπάκι το πατάμε μία φορά και περιμένουμε. Περιμένουμε σιγά σιγά να κάνει ο μηχανισμός την κίνησή του. Όταν το πατάμε συνεχόμενα, διότι δεν ανοίγει, δεν κλείνει, δεν κάνει, δεν ράνει, κάποια στιγμή ο μηχανισμός μπλοκάρει. Αυτό συνέβη σήμερα το πρωί. Ο Πέτρος όμως ο Πουλόπουλος, πρέπει να το πω αυτό, και τι ωραίο επώνυμο, με έφερε σφαίρα. Γι' αυτό το λόγο καταφέραμε και βγήκαμε στον αέρα εκεί 7 και 10, 7 και 4. Διαφημισούλες πρέπει να πάμε, γι' αυτό μου κλέσεις και τη μουσική. Διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95.
3: 95,1 FM στέρεο.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
5: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
4: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
5: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
3: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής, τον κύριο Στάθη Κεφαλά. Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα,
0: καλό μήνα. Είχατε ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ. Θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα αυτή τη στιγμή, πώς είναι τα πράγματα εκεί με την φωτιά.
1: Κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ δύσκολη για το χωριό μου, τόσο για το χωριό μου όσο και για το όμορφο χωριό τη Δοβρένα. Έχουμε τεράστιες καταστροφές στις ελαιοκαλλιέργειες, χιλιάδες ελαιόδεντρα. Αρκετά ποιμνιοστάσια έχουν καεί. Μελίσσα, μια κατοικία κάει και στη Ξηρονομή.
0: Έχουν καεί ζωάκια, κύριε πρόεδρε.
1: Εκεί στο ένα το ποιμνιοστάσιο ενός κτηνοτρόφου από τη Ξηρονομή καήκανε κάποια λίγα ζώα τα οποία δεν πρόλαβε να τα απομακρύνει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολη ημέρα η χθεσινή, δύσκολη νύχτα και σήμερα έχουμε ακόμα δυνατότερο αέρα. Ήρθανε τα Καναντέρ να βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούν με τίποτα. Έχει τρομερό αέρα.
0: Καίγονται σπίτια, υπάρχει...
1: Όχι, σπίτια δεν έχουμε. Mm. Δεν έχουμε εκτός από μια κατοικία στην Ξηρονομή.
0: Ναι.
1: Τώρα εικόνα στη Δοβρένα δεν έχω, αλλά από... Πριν από λίγο που μίλησα με τον κύριο Δήμαρχο, μου είπε ότι δεν έχουν τέτοια ζητήματα από εκεί.
0: Ναι, ναι, νωρίτερα συνομιλήσαμε και με τον κύριο Μπούγια, τον συνάδελφό σας εκεί της Δομβρένας, και μας είπε ότι όχι, δεν υπάρχει τέτοια καταγραφή, αλλά ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, η άνεμη είναι πάρα πολύ δυνατή, παραμένει δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει πολύ έντονος καπνός που εμποδίζει την ρήψη του νερού από τα πτυτικά μέσα, κύριε πρόεδρε.
1: Είναι δυνατός ο αέρας,
0: ναι.
1: Πολύ δυνατός ο αέρας. Εδώ πρέπει να έχουμε πάνω από 10 μποφόρ. Ήρθανε τα Καναντέρ 4, Καναντέρ 5, μετά ήρθανε και τα πιο μικρά τα αεροπλάνα τα οποία και αυτά προσεγγίσανε, αλλά από ό,τι έμαθα δεν μπορέσανε να ρίξουν προς τη Δοβρένα. Βέβαια εκεί υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Mm.
1: Ανακόψανε τη φωτιά έξω από το χωριό.
0: Σε εσάς δεν υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις? Πώς πάει εκεί?
1: Τα δύσκολα έχουν περάσει για την Ξηρονομή.
0: Mm.
1: Έχει σβήσει η φωτιά στην άκρη του χωριού, ας το πούμε, από εκεί που μας ήρθε.
0: Α, και πηγαίνει η φωτιά δηλαδή προς τη Δοβρένα πάλι?
1: Ναι, πέρασε η φωτιά από τη Ξηρονομή, πήγε προς Δοβρένα. Τα μέτωπα ήταν το ένα μετά το άλλο, έρχονταν ανεπάλληλα το ένα μετά το άλλο. Εδώ δεν ξέρω πόσοι θα έπρεπε να ήταν εδώ για να μπορέσουν να διεισδύσουν αυτή τη φωτιά. Μιλάμε για τεράστια δύναμη, τεράστια.
0: Μάλιστα. Αλλά έχει αφήσει πίσω της τεράστια καταστροφή. Αυτό
1: μεγάλη
0: είναι το
1: πιο καταστροφή, λέτε. Μεγάλη, μεγάλη. Φωτοβολταϊκά έχουν καεί, σας είπα, ελαιόδεντρα χιλιάδες. Εμείς η Ξηρονομή και η Δοβρένα, αυτή την αγροτική παραγωγή είχαμε εδώ. Ελιά, αιωνόβιες ελιές, δυστυχώς γίνανε στάχτη.
0: Αλλά πρέπει η πολιτεία να κινηθεί πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα βλέπουμε, και να το πούμε κιόλας, στο Πόρτο Γερμενό, στη απευθεία σύνδεση, καίγεται ένα σπίτι, καίγεται μια οικία, κύριε πρόεδρε.
1: Μάλιστα.
0: Το βλέπουμε δηλαδή στις εικόνες από την κρατική τηλεόραση. Άρα πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα η πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, ο ΕΛΓΑ, για να αρχίσει να μπαίνει στη διαδικασία των αποζημιώσεων, διότι από τη στιγμή που έχουν καεί τόσα πολλά ελαιόδεντρα, σημαίνει ότι η φετινή παραγωγή πάει στο βρόντο.
1: Όχι μόνο η φετινή. Μιλάμε για... Δεν ξέρω αν αυτά τα δέντρα αν θα ξαναγίνουν αυτοί οι ελαιόνες πλέον.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν ξέρω.
0: Σωστό.
1: Οι ελιές έχουν καεί ολοκληρώς, δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα από τις ελιές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πρέπει να ξαναφυτευτούν από την αρχή, το οποίο είναι πολύ δύσκολο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από ό,τι γνωρίζω, ο Δήμαρχος έχει κινήσει τη διαδικασία να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να τρέξουν οι διαδικασίες. Και από εκεί πέρα θα δούμε.
0: Είμαστε δίπλα σας, να ξέρετε, και θα φωνάζουμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο του Real FM να έρθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τα κλιμάκια, όπως ήθιστε, να κάνουν τις καταγραφές για να μπορέσετε, διότι εντάξει, εσείς βλέποντας την καταστροφή που έχει αφήσει αυτή η πυρκαγιά πίσω της, το μυαλό σας είναι ήδη στην επόμενη μέρα και πολύ σωστά είναι στην επόμενη μέρα.
1: Βέβαια. Κύριε Παπαδάκη, στην επόμενη μέρα είναι τώρα, άλλο τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Ποιο είναι τώρα το κλίμα εκεί στην περιοχή σας, και το λέω από ποια άποψη, Αισθάνεστε ότι λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός, αλλά ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες, ή τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα?
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Η πυροσβεστική έκανε τα πάντα. Εγώ ήμουν δίπλα εκεί, εθελοντές, ταχτέρ, βιτία από την περιφέρεια, πολιτική προστασία, βιτία του Δήμου. Ήρθανε βιτία από το Δήμο Διστόμου Αράχοβας με τον Δήμαρχο τον Γιάννη Σταθά. Έμαθα ότι είχε έρθει ένα βιτίο από το Δήμο του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπήρχε τεράστια κινητοποίηση. Ήταν όμως άνηση η μάχη. Ήταν άνηση η μάχη. Εδώ για μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Πραγματικά, κύριε Κεφαλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Ο Στάθης Κεφαλάς, ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Ξηρονομής. Είδατε ότι οι άνθρωποι αυτοί, επειδή με τη γη ασχολούνται, με την αγροτιά μας, εκτός του ότι πονάει η ψυχή τους που βλέπουν τα δέντρα τους να καίγονται, πρέπει να σκεφτούν και την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ότι δεν θα έχουν παραγωγή, έχουν καεί τα δέντρα τους. Τεράστια καταστροφή σε ελαιόδεντρα. Μας το είπε λίγο νωρίτερα και ο κύριος Μπούγιας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Δομβρένας. Μας το επισήμανε και ο κύριος Κεφαλάς, όπου προσέξτε, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Ξηρονομής, επειδή η φωτιά έχει φύγει και κατευθύνεται πάλι προς Δομβρένα, όπως μας είπε, βλέπουν πίσω τους την καταστροφή που άφησε αυτή η πυρκαγιά. Κάηκαν και ζωάκια, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να τα πάρει από τη στάνη του. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, η πολιτεία θα πρέπει να ενσκύψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στη συγκεκριμένη και στη συγκεκριμένη περιοχή. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Η κυρία Σόφη Μαραγκίδου, τι κάνετε κυρία Μαραγκίδου? Καλό μήνα Σπύρο, Μαρία και Εύη. Καλό μήνα να έχουμε κυρία Σόφη μου, κυρία Μαραγκίδου. Πρέπει να σας πω, εντάξει, δεν έχω παράπονο. Είμαι ανάμεσα σε δύο γυναίκες τις οποίες υπεραγαπάω, τη Μαρία τη Χριστοδούλου και την Εύη την Βουγιουκλιώτη. Η Μαρία για μένα είναι το πρώτο πρόσωπο ουσιαστικά με το οποίο συνεργάστηκα όταν πάτησα το ποδάρι μου πριν από 3 χρόνια. Έχουν περάσει, Μαρία. Ποιος τα μετράει, μωρέ, ποιος τα μετράει? Το χρόνο θα δώσουμε πανελλαδικές, μην ανησυχείς για τίποτα. Ήταν το πρώτο πρόσωπο και μου πήγε πολύ γουρλίδικα, οφείλω να πω. Τώρα για την Εβάρα μας τι να πούμε. Μέχρι και κουλουράκια μου είχε φέρει σήμερα. Μέχρι και κουλούρια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Η Παναγιά ας βοηθήσει τους συνανθρώπους μας, λέει η κυρία Μαραγκίδου, που αυτές τις μέρες περνούν δύσκολα, και ας έχει στο πλάι της τους 3 άτυχους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Ήταν το τραγικότερο όλων αυτό το οποίο συνέβη, με τους 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και τον 3ο πυροσβέστη εκεί στο Γήθιο, στα δικά μου τα μέρη, από την Ετωλοακαρνανία ο 27χρονος. Ο Βασίλης μου γράφει: καλημέρα σας. Φεύγοντας από την Αθήνα προς Πάτρα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ο καπνός μεγάλης φωτιάς έχει κάνει έντονη την παρουσία του. Διερχόμαστε από έντονο σύννεφο καπνού και οσμή καμένου. Δυστυχώς. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Βασίλη. Γενικότερα, εφόσον η εικόνα, φεύγοντας από την Αθήνα προς Πάτρα, και πρόσεχε, διότι θα πάμε και στο Αίγιο, υπάρχει άλλο μέτωπο εκεί. Το οποίο και αυτό το μέτωπο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσίγκας, παραμένει δύσκολο. Θα συνομιλήσουμε και με τους και με τους ανθρώπους εκεί, να κλείσουμε έτσι όλο το κομμάτι της ενημέρωσης που αφορά στη φωτιά. Έτσι θα συνεχίσουμε τώρα, μην γελιόμαστε τώρα, όλα τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη μοίρα. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου ρε Σωτήρη, ο Τριφυλάρας ο Σωτήρης. Καλημέρα Σπύρο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα, εάν μας λυπηθεί η Παναγιά. Εντάξει τώρα μην αυτό παιδιά, εντάξει, είναι μια μέρα που λες βόηθα Παναγιά μου. Βόηθα Παναγιά μου, για να μπορέσουμε να πούμε δόξα τω Θεώ. Σπύρο λέει 13 χρόνια αφού γεννήθηκε ο Γαβριήλ μου, κάθε πρωί κάνω το σαυρό μου και προσέχω, φύχομαι για τα παιδιά μου και για όλα τα παιδάκια του κόσμου και πολύ καλά κάνεις. 3 μέρες τώρα. Κάθε φορά βάζω στην προσοχή μου, στην προσευχή μου, τα παρακάλια στην Παναγιά να προσέχει αυτούς τους ήρωες που παλεύουν με το θάνατο. Στο δάσος Χαϊδαρίου εχθές από θαύμα γλιτώσαμε, κουράγιο αδέρφια. Ναι, το συζητήσαμε κιόλας αυτό με τον κύριο Τσίγκα λίγο νωρίτερα, γιατί εντάξει είναι δευτερευούσης σημασίας, νομίζω το καταλαβαίνετε, για να ασχοληθούμε για την επόμενη μέρα από τη φωτιά εκεί στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο. Το σημασία όμως έχει ότι ξεμπλέξαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο. Γιατί αν δεν ξεμπλέκαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο, τότε ο Θεός θα πρέπει να βάλει όχι απλά το χέρι του, θα πρέπει να βάλει και τα δύο του χέρια. Λοιπόν, και να χτυπήσουμε ξύλο. Από εκεί και έπειτα, το ίδιο κάνω και εγώ, πρέπει να σου πω, Σωτήρη μου. Για τα παιδιά μου, γενικότερα για τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, για να μας προσέχουν κι αυτοί. Όχι με την έννοια του Δούνε και Λαβίν, προς Θεού, σε καμία των περιπτώσεων. Με την έννοια της αγάπης ως προς τον άνθρωπο, ως προς τους ανθρώπους που έχει ο καθένας δίπλα του. Μην ξεχάσει η κυβέρνηση, μου γράφει ο Μιχαήλ, να αναγνωρίσει την προσφορά των πυροσβεστών με τη γνωστή καλή μέθοδο που άριστα γνωρίζει. Φαντάζομαι, Μιχάλη μου, ότι το λες έτσι και με σκοπτική διάθεση. Εγώ, μου στέλνεις και την φωτογραφία. Αυτό το οποίο θα πω είναι το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στο μέτωπο και δίνουν μάχη με τις φλόγες, θα έπρεπε να αμείβονται καλύτερα. Αυτό που κάνουν δεν πληρώνονται με τίποτα, Δεν πληρώνεται με τίποτα. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο δεν πληρώνεται με τίποτα, δεν μπορεί να πληρώνεται και με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Γιατί και οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Λοιπόν, αυτά, ας μην, αρκετά βαριά είναι η μέρα, διότι υπάρχουν σε εξέλιξη αρκετά μέτωπα από τις πυρκαγιές, ας μην τη βαρύνουμε ακόμα περισσότερο. Πιστέψτε με, θα έχουμε το χρόνο όλο τον Αύγουστο να τα λέμε και να ταχώνουμε εκεί που πρέπει. Καλημέρα, καλό μήνα, μου γράφει ο Κώστας. Επειδή το προλαμβάνει, είναι σημαντικό, θα μάθουμε δημόσια πώς ξεκίνησαν οι φωτιές. Όταν έχουμε κάποια ενημέρωση, τη λέμε στον αέρα με τη μία. Όταν υπάρχει κάποια καταγγελία, επίσης. Στην Πάρο δεν... Πού δεν... Θα σας τη μεταφέρω την είδηση. Γενικότερα τι έχει γίνει σε διάφορες περιοχές. Στην Πάρο, παραδείγματος χάρη, η φωτιά, λέει, ξεκίνησε από το Χιτά. Προσέχθη ο... Μπουζουριάσανε τον δήμαρχο. Τον αντιδήμαρχο, τον υπεύθυνο εκεί πολιτικής προστασίας, καθαριότητας. Γενικότερα τους πήγαμε, αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά έτσι πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη, έτσι πρέπει να λειτουργούν οι αρχές. Δεν έκανες τη δουλειά σου σωστά. Αν δεν την έκανες τη δουλειά σου σωστά, ποιος σου είπε, ρε μεγάλε, ότι εγώ θέλω να καώ εξαιτίας σου? Ο ανεύθυνος αυτός, ο οποίος λέει, έλα ρε παιδί μου, γιατί το έχουμε εμείς, Ελληνάρες, είμαστε πολύ περήφανοι και είμαι πολύ περήφανος που είμαστε Ελληνάρες. Αλλά έχουμε, ρε παιδάκι μου, μέσα στο μυαλό μας, όταν μας γυρίσει ανάποδα, τα ξέρουμε όλα πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε από εκεί. Έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου πει εμένα να μην κάνω θερμές εργασίες? Έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου επιβάλλει πότε θα καθαρίσω, ας πούμε, το οικόπεδό μου? Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω. Ξέρω πότε φυτρώνουν, πότε ξεφυτρώνουν, πότε ξεραίνονται. Ξέρω πότε θα πιάσουν φωτιά, τα ξέρω όλα. Έλα μωρέ, τώρα που έχει έρθει ο κουμπάρος μου, έχουν έρθει φίλοι στο σπίτι, να μην κάνουμε ένα μπάρμπεκιου. Η βλακεία απίθμενη, ανίκητη. Οι βλαμμένοι μεταξύ τους συνεννοούνται μια χαρά. Πάει ο κουμπάρος, κάνουμε μπάρμπεκιου. Ναι, θα κάνουμε μπάρμπεκιου. Είναι αυτό που λέμε. Οι βλαμμένοι, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα πει, όπα ρε μεγάλε, τι κάνετε? Έχει έξω 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Έτσι. Τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Ο καιρός, λέει, σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειο-ανατολική, 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Το κρατάμε το 8 μποφόρ, το κρατάμε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγγίζει το 30 ράκι. Αγγίζει το 30 ράκι η θερμοκρασία. Έρχεται λοιπόν ο κουμπάρος με την κουμπάρα και τα παιδιά, έρχονται και άλλοι φίλοι στο σπίτι. Οπότε λένε το εξής. Έλα ρε παιδάκι μου, εντάξει, να κάνουμε ένα μπαρμπεκιού, κάτι. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα γυρίσει να πει ότι με 33-34 βαθμούς Κελσίου και με 8 μποφόρια, πού πας, ωρε Καραμήτρο? Πού πας? Και εσύ θέλεις, έχεις, επειδή θέλεις να την κάνεις την πιπιά. Ο διπλανός σου τι σου φταίει? Τι σου φταίει? Εχθές εκεί, προχθές μάλλον, στη γειτονιά, είπαμε με τη Μαρία λίγο να περπατήσουμε. Πήγαμε προς το βουνό. Πηγαίνουμε συνήθως θάλασσα, πήγαμε προς το βουνό. Γυρίζοντας ήταν εκεί οι γειτόνισσες μαζεμένες. Μια φοβερή παρέα, μια φοβερή παρέα. Τώρα πώς να το πω, μια φοβερή παρέα γιαγιάδων. Έχουμε ξεπεράσει, γιατί εντάξει είμαστε μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί στη γειτονιά. Έχουμε ξεπεράσει το τίνος είσαι εσύ. Και έχουμε μπει στη διαδικασία, επειδή γνωρίζουν ότι και οι δύο είμαστε δημοσιογράφοι, να μας ενημερώνουν για τα διάφορα. Α, αυτό εκεί που είναι ακούρευτο είναι του τάδε. Εκείνο εκεί το άλλο που είναι ακούρευτο είναι του τάδε. Έπρεπε να έχει έρθει ο δήμαρχος, λέει, να τα κουρέψει. Τι να πρωτοκάνει ο δήμαρχος? Τι να πρωτοκάνει η δημοτική αρχή? Δηλαδή, πόσα μηχανήματα πρέπει να έχει και πόσους ανθρώπους μπορεί να διαθέσει ένας δήμος για να καθαρίζει και τα οικόπεδα αυτών οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν τα έχουν καθαρίσει? Οφείλω να σας πω όμως ότι μέσα στην εβδομάδα εμφανίστηκαν τα μηχανήματα του Δήμου και τα καθάρισε. Έκανε ρεπορτάζ η Μαρία και λέει, αυτά τα καθαρίζετε, αυτά είναι ιδιώτη. Και της λέει, εκεί ήταν και ο αντιδήμαρχος και της λέει το εξής: ναι, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να καεί ο κόσμος. Απλά λέει, εμείς τα καθαρίζουμε και τους στέλνουμε το λογαριασμό μαζί με το πρόστιμο. Και πολύ καλά κάνουν, διότι υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Υπάρχει όμως πάνω απ' όλα και η ευθύνη της πολιτείας. Αυτά. Έβαλες Μαρία και Μπλάντι. Εγώ σου φταίω τώρα. Δώσ' το.

στο άλλο μέτωπο, δεν φεύγουμε βεβαίως από το μέτωπο εκεί του Πόρτο Γερμενό, από το μέτωπο της Βιωτίας, της Αττικής, γιατί είναι στις παρυφές της Αττικής. Στο Αίγιο έχουν δώσει μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο εκεί στις νερατζιές της Αιγιάλιας προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές. Ισχυρή άνεμη και εκεί. Αυτό είναι το φαινόμενο το οποίο συναντάμε σε κάθε περιοχή που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ανοιχτά και δύσκολα μέτωπα. Δώσε τη Μαρία λίγο ακόμα.

0: Επειδή στέλνετε μηνύματα. Ναι, ασφαλώς είναι αφιερωμένο το τραγούδι και στη Μαρία, η οποία είναι Ξανθιά, τη Μαρία τη Χριστοδούλου. Αλλά το τραγούδι Μαρία και Ξανθιά είναι και γυναίκα μου και είναι και συνάδελφος. Και την ξύπνησα κιόλας και πρωί-πρωί. Της λέω: κοίτα, άρχισε να μαζεύεις τίποτα. Όχι στο σπίτι, προς Θεού. Να μαζεύει πληροφορίες για να στέλνει, κατάλαβες. Την έχω βάλει στη διαδικασία. Δεν κατάλαβα, αρχισυντάκτρια. Αρχισυντάκτρια στο ένα κανάλι, αρχισυντάκτρια στη μία εκπομπή, στην παράλληλη από εδώ από εκεί. Σε όλους δίνει ειδήσεις. Να μην δώσει και μια ειδησούλα και στον άντρα της, δηλαδή, που να πάρει ευχή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε λίγο να το διασκεδάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Αλλά η εικόνα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Επαναλαμβάνω, εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Προηγουμένως βλέπαμε και. Επειδή συνομιλήσαμε και με τον Κωνσταντίνο τον Μπούγια, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ζομβρένας, μας είπε την κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση, έχει φύσει πίσω της απίστευτη καταστροφή, όπως μας περιέγραψε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής, ο κύριος Στάθης Κεφαλάς. Να πάμε όμως στο Αίγιο, διότι εκεί στην Δυτική Αχαΐα, όπου έχουν δώσει πολύ μεγάλη μάχη όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος είναι κοντά μας, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλή σας ημέρα. Εμείς είχαμε βέβαια τη μεγάλη φωτιά χτες από τα ξημερώματα μέχρι και το βράδυ. Είναι σε μια ύφεση, οριοθετήθηκε η περιοχή. Βέβαια τα πράγματα είναι ακόμα επικίνδυνα, με την έννοια ότι είναι πολύ δυνατή ακόμα η άνεμη,
0: ναι,
1: και δεν μπορεί να εφησυχαστεί. Αλλά είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση από χτες, γιατί καταλαβαίνετε, χτες τρομάξαμε πάρα πολύ για τους οικισμούς και τους ανθρώπους.
0: Εδώ πρέπει να σας πω, κύριε Αλεξόπουλε, τρομάξαμε εμείς, διότι θυμηθήκαμε απευθείας τα περσινά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τα είχαμε συζητήσει κιόλας. Και μάλιστα, επειδή πέρυσι είχαν γίνει και πάρα πολλές αστοχίες, τις οποίες μας εσείς είχατε πει μες στον αέρα εδώ στο Real FM.
1: Χαίρομαι που το θυμάστε,
0: Δεν τα ξεχνάμε εμείς, δεν τα ξεχνάμε, κύριε Αλεξόπουλε. Και πάντα κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Φέτος λοιπόν ήμασταν τυχεροί. Το πρώτο που έκανα στις 5 παρά 4 το πρωί, να μιλήσω με τον κύριο Τουρνά και να του πω ότι πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε με την αυγή εν αέρια μέσα και να αυξηθούν βέβαια οι δυνάμεις οι επίγειες. Κάτι το οποίο έγινε και ήμασταν τυχεροί, μπορώ να πω, γιατί δεν είχαμε άλλα γεγονότα
0: σε
1: μας ακριβώς. Και έτσι καταφέραμε και ελέγξαμε τη φωτιά. Πάντα είναι τα μέσα, ο εξοπλισμός είναι αυτός που προσφέρει και ιδιαίτερα ο υπτάμενος, τα εναέρια είναι αυτά που δίνουν τις φωτιές. Πήγαμε καλά, βέβαια είναι ο Αύγουστος μπροστά μας, έτσι, και να ξέρετε και με την εμπειρία που έχω διαγνώσει ότι τώρα ξεκινάμε δυστυχώς.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το επισημαίνουν και πάρα πολλοί ακροατές και ακροάτριες. Το προλαμβάνει. Πόσο σημαντικό είναι το προλαμβάνει.
1: Φέτος ήταν
0: πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά το θέμα είναι το εξής. Γιατί για να μην την ανοίξουμε έτσι και χάσουμε το στόχο. Σε σχέση με πέρυσι, φέτος τα πράγματα ήταν καλύτερα. Τι εννοώ? Σας δώσαν περισσότερα χρήματα για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας?
1: Δεν υπάρχει διαφοροποίηση.
0: Δεν υπάρχει
1: διαφοροποίηση. Τώρα, μην παίζουμε. Ωραία. Και πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να τα σταματήσει να είναι αρτηριοστηρωτικό. Δηλαδή, για να πάρεις μια άδεια από το δασαρχείο να κάνεις αυτό που βλέπει ένας απλός άνθρωπος, μια αντιπυρική ζώνη για το καλοκαίρι που έρχεται, χρειάζεται μήνες γραφειοκρατίας και διαπραγμάτευσης. Και την άλλη ώρα, τώρα τέτοιες μέρες, καίγονται άπειρα στρέμματα. Αυτό είναι υποκρισία και πρέπει το κράτος να καταλάβει ότι το προλαμβάνει σε αυτό το επίπεδο είναι. Δηλαδή, να ακούει την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ανάγκες που υπάρχουν και να διευκολύνει. Εγώ διαθέτω τα μηχανήματά μου να ανοίξω ζώνες. Άφησε με να τις ανοίξω, γιατί έτσι κι αλλιώς θα καεί αυτός ο τόπος και όχι ζώνες θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχει ούτε δεντράκι. Αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε. Είναι αυτονόητα που δυστυχώς σε άλλες χώρες γίνεται και εδώ δεν γίνεται.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Απλά την έκανα την ερώτηση περισσότερο ρητορική, διότι θα σας πω το εξής. Στη γειτονιά μου, εκεί στο Πορτοράφτη, κάποια οικόπεδα ιδιωτών ήταν ακαθάριστα. Ήρθε ο Δήμος και τα καθάρισε.
1: Αυτό
0: εκεί θέλω να καταλήξω. Χρεώνεται ο Δήμος, στέλνει βέβαια το μπιλετάκι του λογαριασμού και το πρόστιμο. Στο οποίο όμως δεν είναι σίγουρος ότι θα το πληρωθεί ποτέ.
1: Όχι, είναι σίγουρος ότι δεν θα το πληρωθεί.
0: Είναι σίγουρος ότι δεν θα το πληρωθεί.
1: Καταλάβατε. Αυτό άλλαξε νομοθετικά μόνο από πέρυσι. Κάτι το οποίο απλώς επιβαρύνει την αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δηλαδή κάτι αποτελεσματικό. Μεταβίβαση ευθυνών είναι αυτό. Δηλαδή, ποιος θα πάει στον εισαγγελέα αύριο το πρωί, ρυθμίζει αυτή η διάταξη. Όπως καλή ώρα πήγε ο Δήμαρχος Σπάρου. Λες και ο Δήμαρχος Σπάρου ήταν αυτός που ήταν επάνω. Τέλος πάντων, είναι άλλη συζήτηση. Το ουσιαστικό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι έχουμε κλιματική αλλαγή. Εφόσον έχουμε κλιματική αλλαγή, θέλουμε διαφοροποίηση πολιτικών που τόσα χρόνια παραδοσιακά τις ασκούσαμε.
0: Το ακούμε 20 χρόνια όμως αυτό. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάλογη προετοιμασία.
1: Ας κοιτάξουμε γύρω μας. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Τα ευρωπαϊκά, ας πούμε, δεδομένα σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτής της κλιματικής αλλαγής υπάρχουν νομοθετικά. Αυτό όμως πρέπει να συνοδεύεται αντίστοιχα με τους πόρους. Εμείς, το Ταμείο Ανάπτυξης, τι εντάξαμε σε σχέση με αυτά. Δηλαδή, είναι μια πολύ μεγάλη.

0: Με αυτή την κουβέντα θέλω να κλείσουμε, γιατί είπατε πραγματικά μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξόπουλε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου, χαιρόμαστε που εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα από την άποψη της πυρκαγιάς. Ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Λοιπόν, ο Πέτρος μου στέλνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα όσον αφορά στους μετασχηματιστές της ΔΔΕ, η υπερκατανάλωση που κάνουν αυτούς τους πώς το λένε, αυτούς τους ενισχυτές να σκάνε στη μέση του πουθενά, και δίπλα συνήθως υπάρχουν και ξερόχορτα, ή υπάρχουν μετασχηματιστές οι οποίοι είναι κακώς δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Προσέξτε τώρα. Ανήκει στη ΔΔΕ όλο το δίκτυο πλέον. Έχει αλλάξει η διαδικασία. Έχει αλλάξει τελείως η διαδικασία. Στο Ρέθυμνο είχαμε συλλήψεις του ΔΔΕ για τη φωνική πυρκαγιά. Είχαμε συλλήψεις. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου. Την Πέμπτη έγινε αυτό. Έτσι. Στοιχεία, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τη φωνική πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέσεις στον Άγιο Βασίλειο, βρήκαν στοιχεία που τους οδήγησαν ακριβώς σε αυτό, στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Αντιλαμβάνεις ότι
2: TRT 95,1 FM στέρεο.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε.
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος φιδάκι.

Μας έχετε στείλει πάρα πολλές φωτογραφίες από την καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της η πυρκαγιά σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Οι περισσότερες καταστροφές ασφαλώς είναι στο Ρέθυμνο αλλά και στον νομό Βιωτίας. Από καρδιωτικές εικόνες, πραγματικά. 35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Προσπαθούμε να περάσουμε από όλα τα σημεία της Ελλάδας, της επικράτειας, που είτε μένονται πυρκαγιές, είτε ευτυχώς η εικόνα είναι πολύ καλύτερη της κατάστασης, αλλά μας περιγράφουν αυτό το δυστοπικό τοπίο που έχει αφήσει πίσω της, που έχουν αφήσει πίσω τους οι φλόγες, η πύρινη λέλαπα, από όπου και αν πέρασε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πραγματικά όλους εκεί τους τοπικούς άρχοντες και στη Δομβρένα και στην... ένα λεπτάκι να μην κάνω λάθος τα ονόματα, και στην Ξηρονομή, γενικότερα στην Βιωτία, για την πολύ καλή ενημέρωση. Για να την ακούσετε κι εσείς, πολλοί ακροατές, ακροάτριες μας στέλνετε φωτογραφίες, σας ευχαριστούμε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, όλοι αυτοί ακούγονται στον αέρα χάρη στην κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Αν θέλετε βέβαια να την εγκαλέσετε, που επιτρέπει να ακούγεται και η δική μου αγριοφωνάρα στον αέρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Και την ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ, διότι ολόκληρη παραγωγή κάνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Και εντάξει, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Μηνύματα. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο. Στούντιο παπάκυρια LFM, στούντιο παπάκυρια LFM.gr είναι το mail μας. Και γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας. Γεια σου Κώστα μου. Τώρα εάν εσύ θέλεις, αγαπητέ Κώστα, να βγάλεις γενικότερα το μένος σου πάνω σε αποκαίδια, και σε κάποιες περιοχές δίνουν μάχη οι πυροσβέστες, τώρα τι να σου πω. Νομίζω ότι πρέπει να το δεις λίγο διαφορετικά. Ίσως να σου κάνει και καλό. Δεν ξέρω, είναι η ταπεινή μου άποψη. Σπύρο και σε όλη σου την παρέα καλημέρα από το Παγκαίο Καβάλα, Ζωζόης. Να είστε όλοι καλά, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε όλοι εδώ οι συντελεστές πάρα πολύ και για το μήνυμά σου. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Α, θέλω να μου πεις το εξής, περίμενε. Εκεί στην Καβάλα, από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας συγκεκριμένα. Δώσ' μας λέει, ένα κλίμα ρε ζωή, κάτι λίγο παραπάνω. Μια φωτογραφία, οτιδήποτε. Ξέρεις τώρα, αντιλαμβάνεσαι. Διότι, πώς το λέει το Καβάλα, πάνε στην εκκλησία. Αλλά, πόσο όμορφη μωρέ είναι η ελληνική επαρχία. Πόσο όμορφη. Μακάρι να μπορούσαμε να την απολαύσουμε περισσότερο όλοι μας. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ομορφόπεδο στέλνει ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Άμα ήμουν ομορφόπεδο, το δέχομαι. Ομορφάνδρας. Ο ομορφάνδρας είναι που κάνει τη διαφορά. Ομορφάνδρας, θυμάστε. Επειδή κάποιος μπορεί να είναι ομορφάνδρας, μπορεί να γίνει μέχρι και υπουργός, Μαρία μου. Μπορεί, ας πούμε, να περάσει και από 3-4 έτσι γραφεία τύπου. Γενικότερα. Το παν είναι να είσαι ομορφάνδρας. Δεν έχει σημασία αν έχει πτυχία. Καμία απολύτως σημασία. Τίποτα. Όχι. Να είσαι ομορφάνδρας. Καλημέρα λέει, που δουλεύεις σαν να μην υπάρχει αύριο. Ναι. Εντάξει. Τη δουλίτσα μας την προσέχουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Γεια σου Δημήτρη. Μου λέει καλημέρα. Συγγνώμη μου λέει. Ο Ελληνάρας δεν κάνει ποτέ λάθος και δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη. Σωστό και αυτό. Δεν κάνει ποτέ λάθος και δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη. Ο Γιώργος. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη και καλό Σαββατοκύριακο. Μία ερώτηση. Γιατί πάνε για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και όχι από δόλο? Α, όταν κάνεις εργασία ή barbecue δεν ξέρεις τι κάνεις, ρωτάω εγώ. Πολύ σωστή η ερώτησή σου. Αλλά έτσι λέει ο νόμος. Ξέρεις γιατί τώρα μαζί με τα ξερά στην προκειμένη περίπτωση δεν πρέπει να καίγονται και τα χλωρά. Τι εννοώ? Πες παραδείγματος χάρη ότι κάνεις, δεν ξέρω πώς να το πω ρε παιδί μου,
Δεν είσαι βλαμμένος, αλλά κάνεις το λάθος. Θα μου πεις το λάθος δεν είναι μπάρμπικιου. Μάλλον το μπάρμπικιου δεν είναι λάθος. Έπαθα κι εγώ. Έπαθα κι εγώ, Κώστα. Το λάθος λοιπόν, το μπάρμπικιου δεν είναι λάθος. Λάθος είναι. Άρα έτσι πηγαίνει από αμέλεια. Τώρα είναι στη διακριτική ευχέρεια του εισαγγελέα της δικαιοσύνης να αναβαθμίσει την κατηγορία. Αυτό απλά κράτησέ το. Θέλω επίσης, γίνεται, τι ωραίος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με έχετε αφήσει μοναχούλη μου. Πολλά τα μηνύματά σας. Μπράβο, ευχαριστώ. Καλημέρα, λέει, εντάξει, προσευχές όσοι το επιθυμούν να κάνουν. Καλώς, δικαίωμά τους. Ναι, εννοείται πως είναι δικαίωμά τους. Είναι δικαίωμα το κάθε ένας να κάνει την προσευχή του, να κάνει και το σταυρό του. Να κάνει και το σταυρό του χωρίς να ντρέπεται. Ναι. Ξέρετε τι εννοώ. Το πρωτεύον είναι τι κάνεις για τις τωρινές και μελλοντικές γενναίες. Ναι, εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μπορείς να κάνεις πράγματα για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές και να κάνεις και το σταυρό σου. Δεν απαγορεύεται, δεν περιοριζόμαστε. Περιορίζεις, λέει, τη χρήση ενέργειας στο ελάχιστο, λέει ο Βαγγέλης. Άσκοπες μετακινήσεις, λέει ο Βαγγέλης. Φροντίζεις να κάνεις ανακύκλωση τα πάντα και να απαιτήσεις από κρατικούς και τοπικούς παράγοντες να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Πολύ σωστά, λέει ο Βαγγέλης. Βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται και αδιαφορούμε. Νομίζουμε είμαστε ασφαλείς. Αυτό έχει να κάνει επίσης με το ότι οι απόγονοί μας έχουν τα μισά γονίδια, όσο και να φωνάζουμε για τα παιδιά. Δεν το κατάλαβα αυτό, το διάβασα. Τα άλλα μισά τι είναι, δεν είναι γονίδια. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω σε αυτό. Η πράξη και τα δεδομένα είναι το σημαντικό, οπότε αδιαφορούμε για τις μελλοντικές γενναίες. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, πρέπει να σου πω, Βαγγέλη μου. Το διάβασα όπως αντιλαμβάνεσαι ολόκληρο. Αυτό με τα μισά γονίδια θέλω να μου δώσεις έτσι μια μικρή, να μου στείλεις ένα επεξηγηματικό μηνυματάκι. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης διαχρονικά για όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει τη φράση δεν θα σώσουμε τώρα εμείς την πλανήτη, το πλανήτη. Κάτσε να το ξαναπάω, διότι δεν βγήκε πρόταση στα ελληνικά αυτή, ήταν σε άλλη γλώσσα. Έχω ακούσει λοιπόν πάρα πολλές φορές τη φράση δεν θα σώσουμε εμείς τον πλανήτη, η Ελλαδίτσα μας. Είναι πολύ μικρή χώρα, είμαστε λίγοι. Ακόμα και αν τα κάνουμε όλα εμείς τέλεια, δεν θα σωθεί ο πλανήτης. Κατά μία έννοια, αυτό έχει μία λογική βάση. Κατά μία δεύτερη έννοια όμως, αν όλες οι Ελλαδίτσες ανά τον κόσμο έκαναν τα πράγματα σωστά, ίσως να ήταν και διαφορετικά, να ήταν διαφορετική η κατάσταση. Ίσως αυτή τη στιγμή να μην μιλούσαμε για αλλαγή κλίματος, αν και ξέρετε υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που είναι της θεωρίας ότι όλη αυτή η αλλαγή οφείλεται στο ηλιακό μας σύστημα, στον ήλιο μας. Ότι ανά 100-150 χρόνια υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διακυμάνσεις στο κλίμα. Απλά τα προηγούμενα 100-150 χρόνια, επειδή δεν υπήρχε ούτε το διαδίκτυο, ήταν διαφορετική η επικοινωνία, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να αντιληφθούν το μέγεθος αυτής της αλλαγής. Έτσι, για να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα, να ανοίγουμε λίγο τα μάτια μας και λίγο περισσότερο το βλέμμα μας και σε άλλα πράγματα και τα οποία ακούγονται. Να μην μένουμε μόνο στα καθημερινά, στα τετριμένα. Από εκεί και έπειτα όμως, ναι, το ότι εμείς εδώ σε αυτή τη μικρή χώρα, σε αυτή την πολύ όμορφη γωνιά του πλανήτη, έχουμε συνδέσει την πορεία της ζωής μας με την ορθοδοξία, είναι μια φράση την οποία τη χρησιμοποιούμε. Άντε βόηθα Παναγιά, άντε δόξα το Θεό, αχ Παναγιά μου βοήθησέ με, αχ να μην γινόταν εκείνο. Και να κάνουμε το σταυρό μας όταν περνάμε και μπροστά σε από μια εκκλησία ή οτιδήποτε, να κάνουμε το σταυρό μας και χωρίς να ντρεπόμαστε ότι άμα μας δει ο άλλος μπορεί να μας παρεξηγήσει. Γιατί να μας παρεξηγήσει? Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω την αίσθηση ότι αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις εκενώσεις
που κατάφεραν με πολύ μεγάλη επιτυχία να πραγματοποιήσουν αυτά τα παλικάρια, οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμνικού Σώματος, και βεβαίως να μας πει ο κύριος Μπαλατσούκας σε ποιες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή, σε εγρήγορση. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: the world. Πρέπει να σας πω ότι εχθές όταν βλέπαμε τις εικόνες μας έρχονταν τα πλάνα από τον Άγιο Βασίλειο, τρομάξαμε, λέμε παιδιά, από μας ήρθαν εικόνες, μας ήρθαν σκηνές, θυμηθήκαμε το μάτι, θυμηθήκαμε χίλια δύο πράγματα. Ήταν όμως εκεί το λιμενικό σώμα και πρέπει αυτό να το πούμε, ότι ήταν το λιμενικό σώμα και βοήθησε στην εκένωση του Αγίου Βασιλείου και δεν άνοιξε στην κυριολεξία μύτη. Ο κύριος Μπαλατσούκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εχθές συνομιλήσαμε με τον υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, ακριβώς για το ίδιο θέμα, την ώρα που η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη. Κύριε Μπαλατσούκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πραγματικά αυτά τα παλικάρια, όλοι εσείς στο λιμενικό σώμα, παλικάρια όταν λέω εννοώ γυναίκες και άνδρες, δείξατε πως μπορεί μια επιχείρηση δύσκολη, γιατί ήταν δύσκολη και θα μας πείτε εσείς τους λόγους που ήταν δύσκολη η επιχείρηση αυτή, καταφέρατε να απεγκλωβίσετε από την πύρινη λέλαπα πάνω από 200 συμπολίτες μας. Παρακαλώ.
1: Ναι, πολύ σωστά. Ναι, επισημάνομαι ότι και σήμερα τις πρώτες πρωινές έγινε μια νέα επιχείρηση από τον κλωβισμό ατόμων που έγινε από την παραλία του Πόρτου Γερμενού. Ευτυχώς ωστόσο η περιοχή αυτή είχε εκενωθεί νωρίτερα τις προηγούμενες ώρες, οπότε έγινε περισυλλογή 12 ατόμων συνολικά από περιπολικό πλοίο του λιμενικού και σκάφος της περιοριστικής υπηρεσίας που ήταν στο σημείο με τη συνδρομή και ιδιωτών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Αυτή η επιχείρηση ήταν βέβαια στη συνέχεια της χθεσινής, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση με πολύ μεγαλύτερο όγκο ατόμων σε κίνδυνο. Συνολικά περισυλλέγησαν 254 άτομα, με την πολύτιμη συνδρομή βέβαια και με ιδιώτες, με ιδιωτικά σκάφη, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, με 8 μποφόρ με ρηπές σε 9 και κάποια στιγμή και δύσκολη ορατότητα λόγω του καπνού. Όλα βέβαια στέφηκαν με επιτυχία, με κατάλληλο συντονισμό από το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος και βέβαια μας στη συνεργασία και συντονισμό με το ΕΣΚΕΔΙΚ, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
0: Που φαίνεται και το αξιόμαχο και η ετοιμότητά σας.
1: Μάλιστα, και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μετά αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση στον Άγιο Βασίλειο, όλα τα επιχειρησιακά μέσα παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εκεί, ώστε να είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε εφόσον χρειαστεί και χρειάστηκε τελικά στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού.
0: Τώρα βρισκόσαστε σε επιφυλακή, υπάρχουν σκάφη του λιμενικού σώματος σε συγκεκριμένα σημεία και σε συγκεκριμένες περιοχές, κύριε Μπαλατσούκα, προκειμένου να επιχειρήσουν όταν και αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.
1: Συγκεκριμένα τώρα για την περιοχή του Πόρτου Γερμενού παραμένουν σε ετοιμότητα τα περιπολικά σκάφη και το σκάφος της περιοριστικής, καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Γενικά όμως σε όλη την επικράτεια, όπου υπάρχει πύρινο μέτωπο σε εξέλιξη, η λιμενική αρχή, η αρμόδια, είναι σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα. Έχει έτοιμους τους καταλόγους και των ιδιωτών σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ώστε να υπάρξει συντονισμός και άμεση επέμβαση εφόσον απαιτηθεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε πάντως εχθές ότι είχε και ιδιαίτερα μεγάλο κυματισμό λόγω των ανέμων στον Άγιο Βασίλειο, σωστά.
1: Πολύ σωστά. Ναι, κοντά στην παραλία ευτυχώς ήταν λίγο καλύτερα.
0: Ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Μπορούσαν να προσεγγίσουν τα σκάφη με ασφάλεια. Ωστόσο, όταν απομακρυνώσουν από την παραλία, βέβαια ο κυματισμός ήταν έντονος, οι ρηπές ακόμα πιο έντονες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλατσούκα. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλό μήνα να έχουμε και μακάρι να είναι καλός ο μήνας. Καλύτερος από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου που μας άλλαξε τα φώτα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Ακούσατε τον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτό το τραγούδι ασφαλώς σε όλους και σε όλες που βρίσκονται εκεί έξω και δίνουν μάχη με τις φλόγες. Διότι για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτές τις φλόγες, σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχεις και τη ματιά του τίγρη. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω.

Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Νερατζιές Αιγιαλίας. Σήμερα το πρωί ενισχύθηκαν αυτές οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή εκεί, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει η αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα, από χθες το απόγευμα, παρακαλώ. Ιδιαίτερα στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 6ης και της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και του Δήμου Αιγιαλίας.

0: Στο 211-200-8200, τώρα για ποιο λόγο έβαλα το μπροστά, δεν ξέρω. Είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία κάνει ολόκληρη παραγωγή σήμερα, όχι παίξε-γέλασε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Στούντιο παπάκι, realfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας απίστευτος πανικός, τα διαβάζω τα μηνύματά σας. Ούτως ή άλλως, να ξέρετε, δεν θα αφήσω ούτε ένα μήνυμα αδιάβαστο. Τουλάχιστον θα προσπαθήσω. Γιατί είναι. Ναι, τώρα που το βλέπω, όχι, δεν δεσμεύομαι, αλλά θα διαβάσω τα περισσότερα μηνύματά σας, γιατί είναι ήδη πάρα πολλά. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να έχετε αληθινή ενημέρωση, που είμαι σίγουρος ότι θέλετε να την έχετε, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, για να μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Και ο Αντώνης, σε συνέχεια του μηνύματος του Πέτρου, αναφέρεται γενικότερα στην συντήρηση και στο γενικότερο, στο ευρύτερο δίκτυο υψηλής τάσης που διαχειρίζεται ο ΔΔΕ, και μάλιστα λέει το εξής, ότι εδώ και εκεί χρειάζεται συντήρηση και καθαρισμός των μονοτήρων. Κάτι ξέρει παραπάνω ο Αντώνης. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε συνεργείο του ΔΔΕ να πλένει αυτά τα σημεία, από όπου εκεί ξεκινά όποιος πινθήρας και φουντώνει πυρκαγιά. Τα ακούτε? Ο Αντώνης φαίνεται ότι είναι γνώστης. Αν δείτε ποτέ, λέει, τέτοια ενέργεια, βγάλετε φωτογραφία. Θα αποκτήσει το μέλλον μεγάλη αξία σαν σπάνια εικόνα. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί οι καθαρισμοί έχουν να γίνουν από την περίοδο που το δίκτυο το είχε η δημόσια επιχείρηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Αντώνη, επειδή επαναλαμβάνω, βλέπω ότι γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις, ενημέρωσέ μας. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Κύριε Χριστοδούλου, δικό σας.
1: Real FM. Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Καλά μας ταξίδια.
4: Χορηγός της εκπομπής είναι
5: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
8: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
7: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας, φίλε, κορυφή!
7: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
7: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
6: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό στην Βιωτία. Γενικότερα βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Όλο το βράδυ δοκιμάστηκαν πάρα πολύ και ήταν δύσκολη η νύχτα, όπως μας είπαν και οι τοπικοί πρόεδροι, μάλλον οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων εκεί και σε... ναι, τώρα έχασα το χαρτί μου εγώ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπανό, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο κύριος Περιφερειάρχης. Πρώτα απ' όλα να μας δώσετε, να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, κύριε Περιφερειάρχα. Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα θα πω εγώ και μακάρι να αλλάξει η εικόνα αυτό το δυστοπικό το οποίο βλέπουμε. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα. Φωτιά συνεχίζεται κανονικά, είναι στο βουνό. Ναι. Προς τον Ελικόνα, ο οικισμός της Δόβρενας δεν είναι αυτή τη στιγμή σε κάποιο κίνδυνο, δεν εμπνέει ανησυχία, αλλά σε πάρα πολύ δυνατός αέρας. Δηλαδή εμείς εδώ τώρα που είμαστε στην κορυφή του βουνού, είναι μέσα στον αυτοκίνητο, έξω δεν μπορείς απλά να σταθείς, οπότε αυτό κάνει δύσκολη ως απαγορευτική τη λειτουργία των εναέριων μέσων που θα μπορούσαν έτσι να καθυλώσουν τη φωτιά. Η κατεύθυνση του ανέμου βέβαια αυτή τη στιγμή είναι σχετικά βοηθητική.
0: Ναι.
1: Δεν τη στέλνει προς ακαυτό, τη στέλνει κατά κάποιο τρόπο προς καμένο, αλλά αυτό αλλάζει κιόλας, οπότε ακόμα δεν είμαστε καθόλου ίσχυοι. Δηλαδή έχουμε δρόμο μπροστά μας, η προοριστική με τις επίγειες κυρίως δυνάμεις κάνει μια τεράστια προσπάθεια και δίπλα τους και εμείς να υποστηρίζουμε σε ό,τι είναι δυνατόν.
0: Δεν έχει κοπάσει καθόλου αέρας, κύριε Περιφερειάρχα.
1: Κόπασε τη νύχτα όπως γίνεται πάντοτε.
0: Αλλά τη νύχτα δεν είχατε τα πτυτικά μέσα, αυτό είναι το θέμα.
1: Αλλά από τις 4 το πρωί έπιασε και έπιασε δυνατά.
0: Μάλιστα. Τώρα, που έχουν επικεντρωθεί, που έχει επικεντρωθεί η προσοχή σας, γιατί φαντάζομαι ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιο ανάχωμα για να εγκλωβίσουν τη φωτιά, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, βεβαίως.
1: Δουλεύουν, έχουν πιάσει συγκεκριμένα υψώματα, στα οποία έχουν αναπτύξει καταστάσεις και επιχειρούν. Δουλεύουν με τις μάνικες, άντρες, γυναίκες, έχουν απλώσει δυνάμεις και επιχειρούν, πιάνουν κομμάτι-κομμάτι. Και όσο μπορούν πολύ περιορισμένα τα εναέρια, δηλαδή βγαίνουν, ρίχνουν, τα συμβολές φυσικά δεν μπορούν να χαμηλώσουν πολύ, οπότε σε ένα μεγάλο βαθμό μένουν στον αέρα, δεν μπορούν να κάνουν κοντινές βολές, να πέσει μαζικό νερό πάνω στη φωτιά, οπότε είναι ακόμα κατάσταση δύσκολη.
0: Πόσα χωριά έχουν εκκινωθεί?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο χωριό.
0: Μόνο απλά περιοχές, συγκεκριμένα σημεία καλέσατε τους κατοίκους να φύγουν, διότι νομίζω σύμφωνα με πληροφορίες τα ξημερώματα ήχησε και το 112.
1: Σωστά, χτες κάναμε τη μεγάλη κένωση διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο, στο παραδιακό θέρετρο, η οποία ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση, δηλαδή ήταν με βαρκούλες, δεν μπορούσαν τα πιο μεγάλα πλοία να πλησιάσουν, οπότε κάναμε μετεπιβάσεις. Όλο αυτό ευτυχώς πήγε καλά. Το ξημέρωμα έγινε, όπως λέτε πολύ σωστά, η Δόβρενα, η οποία όμως, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν είναι σε κάποιο κίνδυνο.
0: Άρα, για να το τονίζουμε σωστά, είναι Δόβρενα, όχι Δόβρενα, όπως το βλέπω εγώ και δυστυχώς το λέω και εγώ λάθος τόση ώρα, κύριε Σπανέ.
1: Τοπικά το λένε, να την επισκεφτείτε γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη.
0: Και θα το κάνω.
1: Και δεν πειράζει, ας το πούμε και λάθος.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Να είστε καλά, κύριε Περιφερειάρχα. Τα καλύτερα. Ελπίζω στην επόμενη επικοινωνία μας να είναι τελείως διαφορετική η εικόνα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Φάνης Σπανός, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος όλο το βράδυ βρίσκεται στο μέτωπο και τώρα αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος μας μιλούσε μέσα από ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του βουνού, προκειμένου από εκεί που έχει στηθεί. Προφανώς κέντρο επιχειρήσεων για να βλέπουν, να παρακολουθούν το μέτωπο της φωτιάς και να πράττουν ανάλογα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Λοιπόν, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία κάνει και παραγωγή σήμερα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς την κυρία Βουγιουκλιώτη, να ξέρετε, ούτε ένας δεν θα είχε βγει στον αέρα. Να αποδίδουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Χωρίς την κυρία Μαρία Χριστοδούλου, που πάντα έχει ένα, αυτό το υπέροχο χαμόγελο, όσο άσχημα και αν είναι τα πράγματα, μας αλλάζει τη διάθεση. Και βεβαίως βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και στα τραγουδάκια τα οποία ακούτε. Και Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Studio Παπάκι Real FM.gr είναι το mail μας. Για να δούμε εδώ, Λοΐζο, το ανοίγω χωρίς φόβο και με μπόλικο πάθος το μήνυμά σου. Ναι, γιατί συνήθως τα μηνύματα του Λοΐζου είναι. Αλλά εντάξει, σας αγαπάμε. Πώς το λέγει η Μαρία Αλήφα, σας αγαπώ. Ναι, σε κάθε. Όσο και. Η διαφωνία δεν είναι κακιά. Ίσα ίσα. Η διαφωνία δημιουργεί και πάρα πολλούς λόγους για σκέψη. Σκέψη, σκιάχτηκα. Για να δώσει.

Λοιπόν, ο Λοΐζος γράφει, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Ελπίζω. Ναι, το μήνυμά σου το στέλνεις, πώς το λένε, μέσω. Όχι Iris. Siri δεν τη λένε. Τη Siri του κινητού, ρε παιδί μου, που της δίνεις εντολή να γράψει και γράφει. Δεν τα ξέρω κιόλας αυτά. Αυτά τα ξέρει η μεγάλη μου η κόρη. Και η μικρή μου η κόρη τα ξέρει. Τώρα που το σκέφτομαι, και ο Πιτσιρικούλης, ο γιος μου, τα ξέρει. Ναι. Εγώ δεν τα κατέχω, μάνα μου. Εγώ εκεί είμαι ακόμα με το δάχτυλο. Μου λέει η μεγάλη μου κόρη, ρε μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Okay. Πάλι καλά τη λέω που έχω και σύγχρονο κινητό. Ψάχνω να βρω, να ξέρετε, δεν ξέρω αν έχει κανείς καβάντζα, τα έχει αφήσει. Ψάχνω να βρω εκείνα, δεν θα πω τώρα τη μάρκα. Ξεκινάει από μη αμερικανική μάρκα. Την περιέγραψα, αλλά δεν θα πω το. Που είχε κάτι ωραία τα οποία ανοιγοκλίνανε. Αυτό ψάχνω. Εάν το έχετε, πραγματικά να μου πείτε. Με αντίτιμο βεβαίως. Θα βάλω εκεί την καρτούλα μου, πραγματικά, για να απαντάω μόνο στα τηλέφωνα και να παίρνω τηλέφωνα. Ούτε καν μηνύματα δεν θέλω να γράφω. Είναι το γύρα σου. Ούγαρ έρχεται μόνον. Λοιπόν, συμφωνείτε ότι είναι άδικο να διπλασιάζονται οι μισθοί των Μητροπολιτών, ενώ με αυτά τα λεφτά. Προσπαθώ τώρα, κάνω, γιατί είναι λίγο ασύντακτο, γιατί προφανώς ο Λοΐζος το έχει γράψει με αυτόν τον τρόπο, το έχει στείλει με αυτόν τον τρόπο. Με αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να προσλάβουν πυροσβέστες μόνιμους ή να μοιράσουν αυτά τα λεφτά στους πυροσβέστες. Αυτή είναι η κυβέρνηση, μετά αρχίζει, που υποστηρίζετε όλοι εσείς, το κλασικό του Λοΐζου. Και καλά, καλώς, ναι, κείμεν, δημοσιογράφοι, γεια σου δημοσιογράφοι, Παπαδάκης, του Μητσοτάκη φίλε, τώρα από εδώ και πέρα είναι όλα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Άκουσε τώρα, Λοΐζο. Είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε, να βάζουμε μάλλον στο ίδιο καζάνι διαφορετικά πράγματα. Αν μας ξένησε το γεγονός ότι στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας υπήρχε, δεν θυμάμαι και τον αριθμό, συγκεκριμένο άρθρο που ουσιαστικά εξομοίωνε τον μισθό των ιεραρχών, των Μητροπολιτών, με το 80-90% της αμοιβής του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου, ότι μας ξένησε, και γι' αυτό το λόγο το είχαμε πει κιόλας στον αέρα. Το είχαμε πει, το είχαμε αναδείξει. Είχαμε ψάξει κιόλας να δούμε πόσος είναι αυτός ο μισθός του Γενικού Γραμματέα. Κάψαμε και τους Γενικούς Γραμματείς. Γιατί εντάξει, είναι κοντά στα 4.700 ευρώ, 5.000, κάπου εκεί. Οπότε, υπολογίζοντας το 80-90%, καταλαβαίνουμε πόσα θα παίρνουν και οι Μητροπολίτες. Η πολιτεία τι λέει, η κυβέρνηση τι μας έλεγε εκείνο το χρονικό διάστημα. Έχουν να πάρουν, λέει, αύξηση Μητροπολίτες από το 2017. Πολλά τα χρόνια. Ωραία. Ας μην διαφωνήσουμε σε αυτό. Όταν λοιπόν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο, κάντο. Αλλά παράλληλα πρέπει να δεις και αυτούς τους ανθρώπους, τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καθημερινά, μάλλον όποτε τους καλέσει το καθήκον, βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν όλη την πολιτεία, να βοηθήσουν τους πάντες. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι το ένα πρέπει να αναιρεί το άλλο. Είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να γίνονται όλα όσα χρειάζεται αυτή η πολιτεία και αυτή η κοινωνία για να λειτουργήσει με σωστό τρόπο. Ναι, δεν είναι δυνατόν ο άλλος να πηγαίνει να του φοράνε τη στολή, να του φοράνε τον εξοπλισμό, να βρίσκεται μισό βήμα μακριά από το μέτωπο της φωτιάς, να προσπαθεί να το σβήσει και να σκέφτεται, παραδείγματος χάρη, αύριο το πρωί, αύριο το πρωί πρέπει να πληρώσω αυτό, πρέπει να πληρώσω εκείνο, πρέπει να πληρώσω το άλλο, αλλά δεν έχω λεφτά για να το κάνω. Δεν γίνεται. Και δεν είναι λαϊκισμός. Έχουμε συνηθίσει την εύκολα. Λαϊκίζεις. Η πραγματικότητα δεν είναι λαϊκισμός. Σε καμία των περιπτώσεων. Τώρα, όσον αφορά για τις καρέκλες, βρε Λοΐζο μου, εμείς δυστυχώς ούτε ομορφάντρες είμαστε, ούτε σε γραφεία τύπου μπήκαμε, ούτε πολιτευτήκαμε,
ούτε τίποτα. 32 χρόνια στο πεζοδρόμιο.

Κάνουμε συνεννοήσεις και με την κυρία Βουγιουκλιώτη. Είπαμε παραγωγή η κυρία Βουγιουκλιώτη. Έτσι και το λέω στον αέρα για να ακουστεί, διότι πρέπει τους συνεργάτες μας να τους τιμούμε και να τους αγαπάμε και να τους σεβόμαστε. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα για να το κλείσω είναι το εξής. 32 χρόνια στο ρεπορτάζ. Ακόμα λιώνουμε τα παπούτσια στο πεζοδρόμιο του ρεπορτάζ. Και το κλείνω εδώ. Αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε και αυτό γουστάρουμε να κάνουμε. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Στο μεταξύ, όλη αυτή η λογική, επειδή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, και θα μας έρθει κιόλας η Μαριτινούλα σε λίγο. Αν ακούει, Μαριτίνα, αν ακούς, φέρε και κανένα καφέ. Λοιπόν, η Μαριτίνα δεν έχει μετά με την. Θα δω το πρόγραμμα, μήπως κάνω λάθος. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι η Μαριτίνα μετά. Ναι, η Μαριτίνα με ποιον. Με τη Ρίτσα. Α, ωραία. Ρίτσα, κουλουράκι, Μαριτίνα, καφεδάκι. Λοιπόν, τα κορίτσια μας, οι κοριτσάρες μας. Η Ρίτσα Ιμπιζόγλη και η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα είναι το εξής, για να το κλείνουμε όλο αυτό το πακετάκι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έκανε ένα εκπομπή με τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Πέρασα καταπληκτικά, υπέροχα, απίστευτα. Η Μαριτίνα καλύπτει εδώ και κάποιες δεκαετίες, δεν θα πω πόσες, γιατί πανελλαδικές θα δώσει του χρόνου το κορίτσι μας. Καλύπτει το ρεπορτάζ του Πασόκ. Εμένα λοιπόν με είχαν ότι είμαι η δεξιά πτέρυγα της εκπομπής, η Μαριτίνα ότι ήταν η κεντροαριστερή πτέρυγα της εκπομπής. Το ότι καλύπτουμε, ας πούμε, το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας εγώ και το ρεπορτάζ του Πασόκ η Μαριτίνα, αμέσως σε κατατάσσουν. Δεν φταίτε εσείς. Φταίνε κάποιοι συνάδελφοι μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά που την ευκαιρία που τους έδωσε κάποιο μέσο, το οποιοδήποτε μέσο, να καλύπτουν το α, το β, το γ, το δ, το ε κόμμα, το εκμεταλλεύτηκαν για να κάνουν πολιτική καριέρα. Λυπάμαι όμως που δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι, που δεν είμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι έτσι, που αφήνουμε την ιδεολογία μας στο σπίτι. Και χαριτολογώντας με τη Μαριτίνα λέγαμε το εξής: παρόλο που το αγαπάμε το αθλητικό ρεπορτάζ, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αθλητικό ρεπορτάζ γιατί είμαστε πολύ γαύροι. Κάντε λοιπόν το συσχετισμό και το αφήνω εδώ. Λοΐζο, σε ευχαριστώ παρόλα τα αυτά που μέσω από το μήνυμά σου μου έδωσες την ευκαιρία να πω και πέντε πράγματα που δεν αφορούν κανέναν. Ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε συντονισμένοι στο Real FM από κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Οπουδήποτε υπάρχει ελληνικό αυτή, ακούει Real FM και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Ακούω εσάς, καλημέρα και καλό μήνα. Ακούω εσάς και άλλους συναδέλφους σας κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, να μας λέτε για τις φωτιές που καίνε τα σπίτια, τα δέντρα κτλ. Έχουμε δει από διάφορα βίντεο, από κινητά τηλέφωνα και μαρτυρίες ότι ένα μεγάλο μέρος από τις φωτιές ξεκίνησαν από. Α, ναι, πάλι από το δίκτυο της ΔΔΕ, μου επισημαίνεις και εσύ. Που όταν έχει άνεμο, δημιουργούνται σπινθήρες και πάει λέγοντας. Πότε θα μπει στο πρόγραμμα από τον ΔΔΕ να κάνει το δίκτυο ρεύματος υπόγειο? Αυτό, ξέρεις, είναι προεκλογική δέσμευση από κάθε κόμμα σε κάθε προεκλογική εκστρατεία. Το κάθε ένα υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτό λένε όλοι. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες σε κάποιες περιοχές. Είναι όντως πολύ μεγάλο το έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο το έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο το συγκεκριμένο. Κάθε μήνα, λέει, πληρώνει ο Έλληνας πόσους φόρους στους λογαριασμούς. Καλά, τώρα έχει αλλάξει τελείως. Μην μπερδεύουμε τον ιδιωτικό τομέα πλέον με το δίκτυο. Με το δίκτυο το οποίο ανήκει στον ΔΔΕ. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Και ναι, έχεις απόλυτο δίκιο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει πολύ σοβαρά η πολιτεία αυτό να το δει. Δεν είναι όμως μόνο ο μοναδικός λόγος. Είχαμε στο Ρέθυμνο και διαβάζω την. Τι διαβάζω, τη μοιράστηκα προηγουμένως εγώ την είδηση. Μάλλον την επανέλαβα για να είμαι, γιατί έχει γίνει από την Πέμπτη, όπου είχαμε τη σύλληψη του υπευθύνου του δικτύου κάτω στο Ρέθυμνο. Και αυτή η σύλληψη έγινε κατόπιν στοιχείων που είχε στα χέρια της, που είχαν στα χέρια τους οι αρχές. Εκεί λοιπόν
κάτι έγινε. Κάτι δεν πήγε καλά. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είχαμε τις φωτιές. Στην Πάρο, παραδείγματος χάρη, η φωτιά ξεκίνησε από την, από το Χιτά. Άλλο μεγάλο σημαντικό. Πολύ μεγάλο. Και για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται σε διάφορους Χιτά, σε πάρα πολλούς δήμους. Διότι η πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί μόνη της. Δεν μπορεί μόνη της διότι δεν έχει τους πόρους, δεν έχει τα χρήματα. Ζητάνε υπαλλήλους και δυστυχώς οι υπαλλήλοι πρέπει να πληρώνονται, οι εργαζόμενοι. Όλο αυτό δημιουργεί, ξέρετε, αυτή τη χαλασμένη επικοινωνία. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε ευθύνες. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος ευθύνεται και γιατί. Αυτά. Ευχαριστώ πραγματικά. Σε γνωστούς λέει γίνονται εξυπηρετήσεις. Μου στέλνει ένας ακροατής. NS είναι τα αρχικά με τα οποία έχει υπογράψει. Προσωπικά λέει εδώ και 5 χρόνια παλεύω να καθαριστεί ποτάμι ρέμα στη Λέσβο, το οποίο είχε πλημμυρίσει το 2012, το οποίο μισοκαθαρίστηκε το Δεκέμβρη του 2025 μετά από πολλή φασαρία. Να, ας πούμε, όταν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και υπάρχουν τέτοια παράπονα και τέτοια γκρίνια από, από συμπολίτες μας, γιατί εκεί στη γειτονιά, στη γειτονιά σου το βλέπεις. Το βλέπεις το κακό να έρχεται. Φωνάζεις. Στο μεταξύ, όταν ως απλός πολίτης, ως απλός δημότης, βρεις τον αντιδήμαρχο ή βρεις κάποιον υπάλληλο ή ακόμα και αν πέσεις πάνω στο δήμαρχο, ή ακόμα και κάποιοι πιο έτσι θαραλέοι, πιο τολμηροί, πάνε στο δημαρχείο και ζητήσουν επισταμμένα να δουν το δήμαρχο και του πούν, κάτσε ρε μεγάλε, σε εκείνο το σημείο δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Εάν πέσει ένα τσιγάρο, ένα σπίρτο να πέσει, θα καούμε όλοι. Εγώ δεν λέω ότι για τα πάντα φταίνε οι δήμαρχοι, αλλά θα πρέπει οι δήμαρχοι, οι υπάλληλοι, να κάνουν το ρεπεράζ, να κάνουν την επιτόπια έρευνά τους, να γνωρίζουν τι είναι, τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά, και αυτά τα οποία δεν πάνε καλά να βγαίνουν, ναι, στα μέσα. Εδώ υπάρχει ο μεγαλύτερος ενημερωτικός σταθμός, ακούγεται παντού και πάνω απ' όλα ακούγεται στο Μέγαρο Μαξίμου, ακούγεται στα Υπουργεία. Να βγείτε λοιπόν και να καταγγέλλετε. Να βγείτε και να καταγγείλετε. Ούτως ώστε την επόμενη μέρα να μην έρθει κανένας να σας πει ότι έλα ρε μεγάλε, εντάξει σιγά, επειδή είσαι από εκείνη την πλευρά, γι' αυτό το λόγο δεν μιλούσες. Και με το που έγινε η καταστροφή ψάχνεις να βρεις εξυλαστήρια θύματα ή να ρίξεις στις αρμοδιότητες την ευθύνη των αρμοδιοτήτων αλλού. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Δεν πάει καθόλου έτσι το πράγμα. Είπα πολλά. Γίνεται εδώ, προσπαθώ λίγο. Μου στέλνετε μηνύματα και μου στέλνετε μηνύματα και στο και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς. Συνηθίζω να μην διαβάζω τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε στους προσωπικούς λογαριασμούς μου στα social media. Ντίντα, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έχει στείλει ένα link η Ντίντα, το οποίο δεν μπορώ να το ανοίξω ακόμα. Θα το δω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και προσπαθώ λίγο εδώ να δω. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ο καλύτερος τρόπος να ξέρετε για να μπορέσω να διαβάσω τα μηνύματά σας, τώρα ένα-δύο πραγματάκια τα οποία μου έχετε στείλει στο διάλειμμα θα τα τσεκάρω. Θα πάρω τηλέφωνο σε 2 δημάρχους τους οποίους μου υποδεικνύουν και ο Αλέξανδρος αλλά και η Μαρία, και έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από τον Γρηγόρη. Δεν θα τα διαβάσω στον αέρα διότι με αυτόν τον τρόπο αδικό τους ακροατές και τις ακροάτριες που έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr ή έχουν πάρει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-208-200. Γεια σου Σοκράτη. Για μία ακόμη χρονιά, γράφει ο Σοκράτης, τα ανεξέλεγκτα δάση παρισφρίουν σε γραφικούς παραθαλάσσιους οικισμούς και θέτουν σε κίνδυνο τους οικιστές. Η πολιτεία πρέπει να κάνει κάτι ώστε να περιορίσει τα μανιασμένα δάση, αφού οι οικισμοί ως επιτοπλίστων δηλώθηκαν και σώθηκαν, μου γράφει ο Σοκράτης. Σοκράτη μου, θα σου πω το εξής. Επειδή εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε μέτρο,
Δεν έχουμε μέτρο. Εάν παραδείγματος χάρη πει η πολιτεία, επιτρέψει η πολιτεία, επιτρέψει αυτή η υπηρεσία, ξέρετε, με τους δασοφύλακες, να κόβεται τα δέντρα. Διότι τα δέντρα, το ένα άλλο, πρέπει. Αυτό κάναν οι παλιοί. Οι παλιοί, όταν έβλεπαν γερασμένα κλαδιά, όταν έβλεπαν ότι ένα δέντρο θέλει βοήθεια. Θέλει βοήθεια, ρε παιδί μου. Ήξεραν οι παλιοί, ήξεραν, όπως ξέρουν και οι αγρότες. Εάν παραδείγματος χάρη τους αγρότες τους αφήναμε να κάνουν αυτό το οποίο γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον καθένα, γιατί είναι μέσα στη φύση, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όπως επίσης θυμάστε παλιά. Παλιά υπήρχαν αυτοί οι οποίοι μάζευαν τη ρετσίνα από τους κορμούς των δέντρων. Εάν πάτε τώρα σε οποιοδήποτε δάσος, δεν μπορείτε να κουμπίσετε σε κορμό, διότι έχουν σκάσει οι κορμοί από τη ρετσίνα που θέλει να βγει έξω. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που μάζευαν τη ρετσίνα και την πούλαγαν. Το έχουν απαγορεύσει. Έχει χαθεί αυτό το επάγγελμα. Τώρα λοιπόν, με το που πλησιάσεις εκεί ένα σπιρτάκι, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω το ρετσίνι. Φούντωσε, τέλος. Τα λέω διότι οι παλιοί ξέρανε καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Αχ, μην αγγίξετε αυτό, μην αγγίξετε το άλλο, μην αγγίξετε το παράλλο. Και φτάνουμε σε σημεία που δεν υπάρχουν ούτε οι δρόμοι, δεν υπάρχει πρόσβαση σε σημεία που σου φωνάζουν από μακριά ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει το κακό, και δεν υπάρχει πρόσβαση για να μπορέσουν να βρεθούν τα πυροσβεστικά οχήματα. Μένω σε αυτό το οποίο μας είπε πολύ νωρίτερα ο κύριος Τσίγκας, που είπαμε κάνουμε το σταυρό μας διότι η φωτιά εκεί στον Ασπρόπυργο στο Χαϊδάρι περιορίστηκε. Ξέρετε τι μας είπε? Επειδή ήταν στο νοικιστικό ιστό και υπήρχαν δρόμοι, έφτασαν τα πυροσβαστικά οχήματα πολύ γρήγορα και έφτασαν σε όλα τα σημεία. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν εννοώ βεβαίως να τα κάνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα, έλα, πάμε.

0: Συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
6: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
6: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
8: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
9: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Όσο θα γυρίζει η γη.
11: Φοβορείς φέρεις. Όσο θα γυρίζει η γη.

Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο mortel.com.

0: Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
1: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: 325 πυροσβέστες, 29 εναέρια μέσα για τη φωτιά στη Βιωτία, εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Αυτές είναι οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση εκεί, το συγκεκριμένο μέτωπο, είναι το πιο σκληρό και το πιο δύσκολο από όλα στη χώρα. Στέλνετε πολλά μηνύματα και προφανώς οι ταξιδιώτες, κυρία Χριστοδούλου, του Σαββατοκύριακου που φεύγουν από το κλεινό ναύτι και πηγαίνουν εκεί στις ωραίες παραλίες προς Αχαΐα μεριά, βλέπουν τους καπνούς. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, ζητήσαμε τη συνδρομή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, του κυρίου Ζαΐμη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε και ελπίζουμε να είναι όντως καλός ο μήνας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
1: Κοιτάξτε, χθες ξεκινήσαμε από τις 3 το πρωί. Ναι. Η πρώτη φωτιά ήταν στο Σούβαρδο στα Καλάβρητα, η οποία περιορίστηκε. Μετά είχαμε 4.30 το πρωί, ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στη Φλόκα. Πολύ μεγάλη φωτιά και δίπλα σε Χιγητά. Ευτυχώς είχαμε καλή κάλυψη, πολύ καλή κάλυψη από εναέρια αμέσως, δηλαδή το πρώτο μισάωρο, με 4 καραντέρ και 4 ελικόπτερα, είναι πήγες δυνάμεις. Και το απόγευμα είχαμε το άλλο μέτωπο της εστίας στην Αιγιάλια, στην περιοχή Νερατιές. Εκεί ήταν ο κίνδυνος ο μεγάλος, ήταν να μην κατέβει προς τις τουριστικές περιοχές, τις παραλίες δηλαδή της Αιγιάλιας, όπως είναι η Άκολη, που έχει πάρα πολύ κόσμο και ντόπιους αλλά και Αθηναίους και από άλλες περιοχές της χώρας και ξένους. Ευτυχώς η φωτιά, ευτυχώς μεν, αλλά οι δυνατοί άνεμοι την έσπρωχναν προς το βουνό. Είχε πολύ δυνατό άνεμο πραγματικά. Όλο το βράδυ έκαιγε και αυτή τη στιγμή έχουν καεί πολύ μεγάλες εκτάσεις, κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις σταφίδα, ελιές, αλλά και δασικό κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι στην περιοχή Αραβωνίτσα. Έχει περιοριστεί από την πυροσβεστική στο ποτάμι το Φίνικα. Υπάρχει ένα τείχος από πυροσβεστικά οχήματα στο Φίνικα το ποτάμι και έχει σπάσει σε δύο μέρη. Το ένα ανεβαίνει προς τα πάνω βόρεια και το άλλο προς τα κάτω. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να σταματήσει όμως με πολλά ελικόπτερα και καναντέρ. Φαίνεται ότι είναι λίγο πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση από την πυροσβεστική. Αλλά αν δεν σταματήσουν οι άνεμοι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Βγήκε 112 δύο φορές μάλιστα να φύγει ο κόσμος προς Ελιανίτικα. Ο στόχος είναι να μην περάσει το ποτάμι. Ο στόχος είναι να μην μπει καθόλου στον διπλανό Δήμο, που είναι ο Δήμος Πατρέων, έτσι.
0: Υπάρχει δηλαδή και αυτός ο κίνδυνος, κύριε Ζαΐμη?
1: Ο κίνδυνος υπάρχει. Όπως ξέρετε, πέρυσι περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα στην Πάτρα.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ήμασταν με τις ώρες στον αέρα και με τη δική σας πραγματικά βοήθεια μας δίνατε και την εικόνα στην περιοχή, αλλά πρέπει να σας πω εκ των υστέρων ότι βοηθήσατε μέσω του Real FM και πάρα πολλούς εκεί συμπολίτες σας για το πού πρέπει να πάνε, τι πρέπει να κάνουν με την ενημέρωση την οποία κάνατε εσείς.
1: Κοιτάξτε, ήταν πρωτόγνωρες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Απειλήθηκε και το ίδιο κέντρο επιχειρήσεων, απειλήθηκαν κτίρια της περιφέρειας. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι άνεμοι βέβαια και χθες το βράδυ δεν έπεφταν. Το δελτίο της ΕΜΗ μας λέει ότι από το απόγευμα και μετά σήμερα θα έχουμε μια σταδιακή κάμψη των ανέμων.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για τις περιοχές δίπλα από την Πάτρα. Τώρα να μην λέμε και πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει μεγάλη επιφυλακή σε όλη την ορεινή περιοχή πάνω από την Πάτρα. Ο στόχος βέβαια είναι να σβήσει τώρα, να περιοριστεί και να σβήσει σταδιακά και η Αιγιάλια, να καθαρίσουμε τουλάχιστον στο λωμό Αχαΐας.
0: Να είστε. Γιατί όλη την ημέρα, τουλάχιστον σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας, είσαστε σε βαθμό 4, πολύ υψηλή.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Κοιτάξτε, αυτό που μας ανησύχησε πάρα πολύ, ότι για πρώτη φορά είχαμε φωτιές που ξεκινήσαν από τις 3 το πρωί. Συνήθως οι φωτιές έρχονται τις απογευματινές ώρες, πριν τη δύση του ηλίου ή μεσημέρι. Και από πρώτη φορά είχαμε φωτιές, ταυτόχρονες φωτιές, η μία ήταν 3 και 4 το πρωί και η άλλη 4 και 4.
0: Τι εξήγηση δίνεται?
1: Εγώ δεν μπορώ να, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δώσω εγώ εξήγηση, αλλά δεν μας έχει ξανασυμβεί να έχουμε δύο ταυτόχρονες φωτιές, μία στα Καλάβρητα και η άλλη στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, 4 το πρωί. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Και πολύ επικίνδυνα σημεία. Και το Σούβαρδο είχε ξαναδώσει φωτιά πέρσι, πυκνή βλάστηση με δέντρα κτλ. Ναι, μεν είναι ορεινή περιοχή, αλλά λόγω και της ασθένειας των ελάτων, είναι πάρα πολλά ξερά έλατα, εντελώς ξερά, τα οποία είναι καύσιμη ύλη για τη φωτιά. Άρα δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ψηλά δεν παίρνει φωτιά, ασφαλώς και παίρνει. Και οι άλλοι που ήταν δίπλα στη χιτά, οι άλλοι είναι δίπλα στη χιτά, καταλαβαίνετε ότι αν έπιανε η χιτά της Αχαΐας φωτιά, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Πέρσι είχαμε αντίστοιχη φωτιά σε χιτά, ήταν εγκατελειμμένος χιτάς, κλειδωμένος κτλ. Γι' αυτό.
0: Ήταν εγκαταλειμμένος, ήταν κλειδωμένος, προφανώς όμως δεν ήταν καθαρισμένος.
1: 20 μέρες έγινε η χιτά στο Θεριανό. 20 μέρες και κάναμε και δεν σβήνει με νερό. Αυτή το αντιμετωπίσαμε πέρσι με χώμα, έγινε επιχωμάτωση και όλο το υλικό, το λέω τώρα πλέον μπορούμε να το πούμε και δημόσια, σε συνεννόηση και νομιμότατα βέβαια, όλο το χώμα το οποίο έφευγε από την εργολαβία πατρών πύργου, το μεγάλο αυτοκινητόδρομο, το χρησιμοποίησαμε για να κάνουμε επιχωμάτωση στην εγκατελειμμένη χιτά στο Θεριανό.
0: Τι λέτε τώρα, μα...
1: Γιατί το πλαστικό είναι σαν πετρέλαιο. Αν πιάσει και έχει δεκάδες μέτρα με στη γη το πλαστικό φωτιά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σβήσει παρά μόνο με επιχωμάτωση.
0: Άρα λοιπόν, και γενικότερα στους αντίστοιχους χιτά που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, πρέπει να κάνει δουλίτσα η πολιτεία, κύριε Ζαΐμη. Πρέπει να κάνει δουλειά η πολιτεία και τα έχει αφήσει εγκαταλελειμμένα. Δηλαδή τώρα θα έχουμε το φαινόμενο να ξεκινάνε πυρκαγιές, να ξεκινάνε φωτιές από τους εγκαταλελειμμένους χιτά.
1: Τι να σας πω, αυτό το οποίο εγώ αντιμετωπίζω και το έχω δει σε πολλές περιοχές Αχαΐας είναι ότι υπάρχουν χιτά οι οποίοι ήταν κλειστοί πλέον και σφραγισμένοι, να το πω έτσι, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, γιατί ο χώρος υπάρχει. Το χιτά οι οποίοι ήταν από τη δεκαετία του 80 και του 90 και δεν έχουν μέσα μόνο πλαστικά, μπορεί να έχουν και άλλα αντικείμενα, αυτά θέλουν ειδικό πρόγραμμα προστασίας, καθαρισμού, τουλάχιστον ακόμα και αισθητικής παρέμβασης, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην μπορούν αυτοί να πάρουν φωτιά. Δηλαδή να υπάρχει μια περιφρούρηση, θέλει κάποιες χωματουργικές εργασίες, κάποιες εργολαβίες, γιατί αυτές οι χιτά είναι βραδιβλαχείς πόμβες αν πιάσουν φωτιά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Ζαΐμης, ο αντιπεριφερειάρχης, βρίσκεται στο πεδίο και από ό,τι καταλάβαμε σας φωνάζουν κιόλας.
1: Έχουμε μια σύσκεψη τώρα 10 ώρα. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Να κάνετε λοιπόν τη σύσκεψη και να δούμε και την εικόνα αργότερα. Εάν χρειαστεί θα μας επιτρέψετε να σας ξαναενοχλήσουμε.
1: Να πάρετε τηλέφωνο, να μην έχουμε είδηση.
0: Το ίδιο ελπίζουμε και εμείς, απλά να σας στείλουμε ένα μήνυμα για να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Παρ' όλα τα αυτά, αν χρειαστεί, θα σας ξανακαλέσουμε. Να είστε καλά. Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης, ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φαντάζομαι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πω το εξής, επειδή στέλνετε μηνύματα. Έχει γίνει ένα, μέσα σε όλα έχουμε και αυτά, έχει γίνει ένα τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών Λαμίας. Συγκρούστηκαν δύο φορτηγά. Διερευνώνται οι συνθήκες. Αυτό έγινε μετά τις 7 η ώρα, επειδή πρόκειται για δύο μεγάλα οχήματα. Στο 23ο χιλιόμετρο της Παθές, στην περιοχή του Μαρτίνου, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι να μαζευτούν και όλα τα κουφάρια και όλα τα σχετικά. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε εκτός οδοστρώματος. Το δεύτερο προσέκρουσε στο τσιμεντένιο διαχωριστικό και τυλίχθηκε στις φλόγες. Λοιπόν, έχουμε ο οδηγός του ανατρέποντος φορτηγού ανασύρθηκε νεκρός. Προσοχή λοιπόν στο σημείο. Προσοχή στο σημείο. Δεν τρέχουμε. Προσέχουμε, γενικότερα δεν τρέχουμε, αλλά έπρεπε να έχουμε και αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις, κύριε Χριστοδούλου.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε όλη αυτή την απίστευτα μεγάλη, ηρωική προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές, όλοι όσοι βρίσκονται εκεί στα μέτωπα της φωτιάς, όλη αυτή την ηρωική προσπάθεια των πιλότων μας που από ψηλά προσπαθούν να δαμάσουν την πύρινη λέλαπα, δυσκολεύει ο καιρός. Αυτοί οι αέριδες, αυτά τα μπουρίνια, αυτές οι ρηπές των ανέμων. Ο Τάσος Αρνιακός, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμπάθαμε, Τάσο μου, για την... πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, και εμείς αισθανόμαστε μερικές φορές άσχημα που πρέπει να ενοχλούμε συναδέλφους, διότι συνάδελφοι είμαστε. Τι να πούμε για τον Τάσο, άφησε, τον Αρνιακό.
1: Άφησε τα λόγους αυτούς. Ο μετεωρολόγος είναι ένας επαγγελματίας που στις δύσκολες στιγμές δεν έχει ώρες, δεν έχει μέρες. Πρέπει να είναι δίπλα στον κόσμο για ενημέρωση, αυτή που θέλει, και ο Real.
0: Ακριβώς. Και εμείς έχουμε το καλύτερο στην οικογένεια του Real και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
1: Καλωσύνη σου.
0: Λοιπόν, για πες μας, σε παρακαλώ πολύ.
1: Επειδή ξεκίνησες από τον γκάματο των ανθρώπων που προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές, πρέπει δυστυχώς να κρατάνε δυνάμεις, διότι ο άνεμος θα διατηρηθεί και σήμερα και αύριο. Με τις ίδιες εντάσεις σχεδόν, μικρή υποχώρηση περιμένουμε από το απόγευμα, αλλά ένα-δύο ποφόρ. Αλλά στα 10 και τα 11 που μέτρησε η παξιμάδα, τα 7 και τα 8 και τα 9, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολλά.
0: Όντως.
1: Άρα χρειάζεται εφεδρεία, πρέπει να αλλάζουν οι ομάδες, δεν μπορούν οι ίδιοι άνθρωποι να είναι συνεχώς το πεδίο. Χρειάζεται υπομονή και προσοχή μεγάλη, μην έχουμε και άλλα μέτωπα, οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διάσπαση δυνάμεων. Εγώ σαν μετεωρολόγος θέλω να πω ότι δυστυχώς οι άνεμοι θα συνεχιστούν και σήμερα, μικρή υποχώρηση από το Βραδάκι, και αύριο το πρωί πάλι θα έχουμε μεγάλες εντάσεις 7 με 8 τοπικά έως και 9 μποφόρ, που δυστυχώς είναι ό,τι χειρότερο για να διατηρηθούν οι φωτιές.
0: Τάσο, αυτές και στις περιοχές τις επίμαχες,
1: δυστυχώς η Αττική είναι στο κόκκινο, με βαθμό συναγερμού 5, τον υψηλότερο. Η Αττική και η Νότια Εύβοια, από την Κύμη και κάτω μέχρι την Κάριστο, καταλαβαίνεις, είναι οι περιοχές οι πιο ευάλωτες αυτή τη στιγμή. Όχι ότι και άλλες, οι Πορτοκαλί γύρω-γύρω, υστερούν πολύ, αλλά εδώ στην Αττική και στην Νότια Εύβοια είναι το μάτι του κυκλώνα.
0: Πότε θα αρχίσει πότε θα αρχίσουν να ηρεμούν αυτοί οι άνεμοι?
1: Από τη Δευτέρα και μετά.
0: Από τη Δευτέρα και μετά.
1: Ναι.
0: Άντε, από τη Δευτέρα και μετά.
1: Και μάλιστα θα πέσουμε στα 6 με 7. Δεν νομίζω ότι θα καλμάρουν τελείως, ούτε θα γυρίσουν τις ενοπιάδες.
0: Αύγουστος τώρα, ο Αύγουστος μας έχει συνηθίσει με μελετέμια. Ναι. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Και
0: να
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και βεβαίως η συμβουλή, την οποία τη συμμεριζόμαστε απόλυτα αυτό το οποίο, και προσυπογράφουμε απόλυτα αυτό το οποίο είπε ο Τάσος ο Αρνιακός, ότι πρέπει να διατηρήσουν δυνάμεις, διότι αυτοί οι άνεμοι θα συνεχίσουν πάνω κάτω με τις ίδιες εντάσεις, με την ίδια ένταση μέχρι τη Δευτέρα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα είναι δύσκολη. Μακάρι να διαψευστούμε, όχι για τους ανέμους, να γίνει κάτι, να σβήσουν οι φωτιές και να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι δύσκολη και θα παραμείνει δύσκολη η κατάσταση μέχρι τη Δευτέρα λόγω των ανέμων, να διατηρήσουν δυνάμεις οι πυροσβέστες μας, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο. Αλλά πώς να το κάνεις όταν οι άνθρωποι αυτοί αριθμητικά είναι λίγοι. Είναι λίγοι και προσπαθούν να επιχειρήσουν σε όλα τα σημεία που αυτή τη στιγμή μένονται φλόγες. Αυτά. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός από τα μηνύματά σας. Μας καθοδηγείτε πάρα πολύ καλά. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Το λέω και το ξαναλέω και πραγματικά. Πέσε παρακαλώ πάρα πολύ, μου γράφει ο Μπάμπλος. Ξέρεις, έκανα συνδυασμό της λέξης Παύλος με μπάρμπεκιου, γιατί μιλάει για το μπάρμπεκιου. Καταλαβαίνεις τώρα πώς αρχίζει και λειτουργεί το μυαλό μετά από... Πες σε παρακαλώ στους ηλιθιόπουλους που θα σου πούν πως 32 με 33 βαθμούς δεν είναι πολύ, πως το πρόβλημα δεν είναι η θερμοκρασία αλλά η ξηρασία σε συνδυασμό με τους ανέμους για όλους όσοι θελήσουν να κάνουν μπάρμπεκιου, λέει ο Παύλος. Τι να σου πω ρε αδερφέ, τι να πας να εξηγήσεις. Εγώ το λέω, έδωσα και ένα παράδειγμα, το είπα λίγο, έκανα μία μυθοπλασία. Ο κουμπάρος που με τα παιδιά, με την κουμπάρα πηγαίνουν στο σπίτι του κουμπάρου, ο οποίος κουμπάρος είναι και κοντά εκεί, είτε σε θάλασσα είτε σε βουνό, όπου υπάρχουν και οικοπεδάκια γύρω γύρω τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Ήρθε ο κουμπάρος να μην κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, να μην παίξουν τα παιδιά. Τι κι αν έχει 40 βαθμούς Κελσίου, τι κι αν έχει 8 μποφόρια. Εμείς μπορούμε, ξέρουμε. Τι εννοείς ας πούμε ότι υπάρχει ξηρασία? Εμείς ξέρουμε, είναι δυνατόν. Στο χωριό ψήναμε. Γιατί ο Έλληνας πάνω απ' όλα ξέρει, γνωρίζει. Λοιπόν, όχι μπαρμπεκιού σήμερα, ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Όχι θερμές εργασίες. Το συζητάω αυτό κάθε φορά με τη Μαρία. Όταν σε πιάνει η προκοπή για να κάνεις την οποιαδήποτε δουλειά, τη στιγμή που δεν πρέπει να σε πιάσει προκοπή για να κάνεις συγκεκριμένη δουλειά, είναι φοβερό. Εγώ να ξέρετε, το θεωρώ ότι αυτό το κάνουν συνήθως οι τεμπέληδες. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν την ευκαιρία. Ο άλλος έχει σπασμένο το κάγκελο, να πούμε, όλο το χειμώνα. Όλο το χειμώνα. Κάποια στιγμή για να το παίξει στη γυναίκα του ότι εγώ το σπίτι το έχω τζιτζί, γυναίκα, είμαι ο άντρας του σπιτιού. Λέει, πετάει λοιπόν στη γυναίκα του, θα πάω να φτιάξω το κάγκελο, να κάνω οξυγονοκόλληση, πιστεύοντας ότι η γυναίκα του θα του πει εκείνη την ώρα, πού πας ρε καραμήτρο με 40 βαθμούς Κελσίου να κάνεις θερμές εργασίες, ας το μη βάλεις καμιά φωτιά. Η γυναίκα λοιπόν για να τον πικάρει γυρίζει και του λέει, α, σε πιάσει προκοπή, αφού σε πιάσει προκοπή μην τη χάσουμε τέτοια προκοπή και τέτοιο λεβεντάντρα μέσα στο σπίτι, πήγαινε φτιάξτο. Δεν αργεί να γίνει το κακό, το λέω με μπόλικη δόση πλακίτσας, αλλά λίγο να σοβαρευτούμε και να συντονιστούμε. Δεν είναι καθόλου κακό το να σοβαρευτούμε και να συντονιστούμε. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα, καλό μήνα Σπύρο. Όχι ότι πρέπει να γίνονται, να μην γίνονται, αλλά να τα ρίχνουμε όλα σε αυτά δεν είναι σωστό. Σε ποιο βρε μάνα μου, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πόσες μεγάλες φωτιές προήρθαν από ακαθάριστα οικόπεδα, από το ψήσιμο του κρέατος στην αυλή. Είπαμε ατομική ευθύνη, αλλά όχι λόγω ίσπραξης χρημάτων. Ευχάριστη συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλεις να καθίσω να σου φτιάξω τη λίστα? Και ως διαμαγείας, οι μεγαλύτερες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, εφόσον λοιπόν το θέλεις, εγώ αύριο θα σου έχω και τα στοιχεία, έτσι στατιστικά. Μεγάλες καταστροφές προέρχονται από τέτοιες χαζομαρίτσες. Διότι δεν είναι προετοιμασμένος κιόλας. Πώς να το πω ρε παιδί μου. Αυτή τη στιγμή, εάν δούμε το χάρτη επικινδυνότητας, για να σας πω λίγο και πώς λειτουργεί το σύστημα, είναι κατακόκκινο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο νομός Αττικής είναι κατακόκκινος. Το κοκκινάδι φτάνει μέχρι τα όρια του νομού Κορινθίας. Η νότια Εύβοια είναι επίσης κατακόκκινη. Άρα λοιπόν οι αρχές έχουν επικεντρωμένη την προσοχή τους στο κόκκινο. Μία βαθμίδα κάτω συναγερμού είναι για τις περιοχές που είναι στο πορτοκαλί, επικινδυνότητας 4. Το κόκκινο είναι 5. Όταν λοιπόν εσύ τώρα είσαι σε μία επαρχία που είναι στο όριο του 3 με το 4 και κάνεις κάτι τέτοιο και πιάσει η φωτιά και τύχει εκείνη την ώρα και γίνει και ένα αεράκι παραπάνω, δεν προλαβαίνει ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργήσει. Δεν προλαβαίνει. Και δυστυχώς αυτά γίνονται, δεν θα γίνει στο Παγκράτη. Δηλαδή αν πας στο μπαλκόνι να κάνεις μπάρμπεκι που λέει ο λόγος, στη βεράντα ή στην ταράτσα, δεν γίνεται εκεί το κακό. Αστικός ιστός. Δεν έχουμε δει και πάρα πολλές φωτιές να ξεκινάνε μέσα από τον αστικό ιστό. Αυτό φωνάζουν οι δήμαρχοι, αυτό λένε. Δεν έχουμε δει καμία φωτιά να ξεκινά από τον αστικό ιστό. Το αντίθετο γίνεται. Άρα λοιπόν εσύ που έχεις το εξοχικό και κάνεις μπάρμπεκι, είσαι επικίνδυνος. Εσύ που έχεις το εξοχικό και κάνεις θερμές εργασίες, είσαι επικίνδυνος. Εσύ που έχεις το εργοστάσιο και το έχεις το εργοστάσιο λίγο πιο έξω με αυτό το Νατάλιο και κάνεις εργασίες, είσαι επικίνδυνος. Πώς να το κάνουμε? Επικίνδυνος είσαι και εσύ που υποτίθεται ότι είσαι υπεύθυνος για το α, το β, το γ, το δ, το ε δίκτυο και δεν έχεις κάνει σωστά τη δουλειά σου. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές και διαφορετικοί παράμετροι για το πώς μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά που μπορεί να καταλήξει να είναι και φωνική πυρκαγιά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη δική μας την ατομική ευθύνη. Έχουμε την τάση να κοιτάμε πάντα τι κάνει ο διπλανός μας και να μην κοιτάμε τη δική μας την καμπούρα. Δηλαδή, ο τύπος ο οποίος παραδείγματος χάρη πετάει τη γόπα από το παράθυρο, εάν του την πεις, ω πάρε μεγάλε, κάτσε. Γιατί πουλάκι μου δεν το σβήνεις στο τασάκι, στο αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο δεν κάνεις κάτι άλλο και το πετάς έξω? Υπάρχει περίπτωση να σου δώσει την απάντηση, εγώ σου φταίω ρε μεγάλε, δεν βλέπεις ότι ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει? Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα. Δεν είναι διάλογος, καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε καν να το αιτιολογήσουμε αυτό. Πόσο δε μάλλον να το δικαιολογήσουμε. Η Αναστασία, καλημέρα και καλό μήνα από Πόρτο Ράφτη. Γεια σου γειτόνισσα, που τρέμει η ψυχή μας λόγω σκουπιδιών. Τα έχει καθαρίσει ο Δήμαρχος στα σκουπίδια. Έκανα επιτόπιο ρεπορτάζ, πρέπει να σου πω. Αντί να δώσουν λεφτά στους πυροσβέστες, τους καταβρέφουν με άβρες και δίνουν αυξήσεις στους παπάδες. Το είπαμε και αυτό νωρίτερα. Ήμαρτον, κάντε κάτι, έχετε τη δύναμη. Καλή συνέχεια και μας λυπηθεί ο Θεός. Αναστασία μου, καλημέρα, καλό μήνα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι να ενημερώνουμε και εκεί που πρέπει να ταχώνουμε. Τη μεγάλη δουλειά και τη δύσκολη την κάνουν αυτοί που βρίσκονται στο πεδίο με τη μάνικα στο χέρι. Δικό σας.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
4: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
4: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
6: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
7: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσον θα γυρίζει η γη, tour, εισιτήρια στο mortel.com. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.

0: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
1: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
4: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης στους Λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410

0: Καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 2123 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σοφίτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
3: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Παρασκευή 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Υποσώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένα θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Δεν σπέρνει περισσότερη απόσταση.
2: Ναι.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα. Ήδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας,

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο mortal.com.
1: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένα θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευθράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάτω.

0: θέατρο Αλκαζάρ.
1: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Τα ποτέ είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα.
7: Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
8: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
9: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθούλη.

0: Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
0: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβου Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτήσεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

95,1.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: RT95,1 FM Stereo.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός.

αγάπησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.